0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: goal.com.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Στις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφε κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
5: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
5: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Είσαι κομμουνιστής?
12: Όχι!
13: Κανένα βουλευτή του λαού και δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας!
14: Ύστερα, όπως μόλις είπαν οι κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
15: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
16: Απολύτως!
15: Τις κάλτσες!
17: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
18: Γιατί δεν την πάτε ρε παιδιά στην Πλατανιά, στο μευτήριο?
19: Στο μευτήριο που φτιάξε ο Μαυρογιαλούρας.
18: Για σταθείτε ρε παιδιά, ως εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκιο, το μευτήριο έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε. όχι κακά, πριν που είχατε δίκιο μαζί του τα ρίχναμε τα φάσκελα. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
20: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
18: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλίδες, να παίζουν πρέπα?
20: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
18: Ορίστε.
20: Να φάει η κλίκα.
18: Φάγανε. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμως και αντικειμενικώς. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
20: Πρώτος και καλύτερος ένας γκρούεζας.
12: Γκρούεζας.
20: Γκρούεζας. Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
16: Φάγανε.
20: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο. Με πιστός που εγκρίνει ο υπουργός. Με προϋπολογισμούς, με κονδύλια, με αποδείξεις.
16: Λοιπόν, μακριά που είσαι νυχτωμένος. Εσύ όπως φαίνεται δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στα Υπουργεία.
20: Ωραία λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Εσύ που ξέρεις Λεβέντη μου, πες μου και εμένα για να μάθω. Λέτε φάγανε. Από πού φάγανε?
16: Από παντού. Κύριε Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα εισπράξεις. Κύριε Ιδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες.
20: Εγώ! Τι εσύ?
16: Ένα πέρσι που το χτίζανε, ήταν κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα εδώ στα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω.
20: Στο μευτήριο.
16: Στο μευτήριο.
20: Τι δουλειά έκανες δηλαδή?
16: Πυλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα.
20: Λοιπόν.
16: Λοιπόν, 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
20: Υπόγραφες?
16: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάνε με το νου σου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τους σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, φάγανε.
21: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
22: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
23: Γιατί δεν μου αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ? Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν μου αφήνετε να σας εξηγήσω. Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, και φτώστε, για να σας ευκολύνω.
24: Κύριε Σεβαστάκη, η πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι και στις κύριες συντάξεις χθες λόγω μείωσης του αφορολογίου του ήταν μειωμένα.
25: Όχι, υπάρχουν μειωμένα θέματα. Χρήματα. Καταρχήν, να δούμε.
24: Ήταν μειωμένα τα χρήματα του ΕΚΑΣ, γιατί το ΕΚΑΣ
25: ελικόπτερο. Μπαίνει, αναπλαισιώνεται.
24: 150.000 άνθρωποι.
25: Αναπλαισιώνεται η βασική σύνταξη, η κατώτερη σύνταξη και θα δώσει το σύστημα.
24: Αναπλαισιώνεται.
26: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΘΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
27: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
26: ο ΕΝΘΙΑ θα καταργηθεί.
27: Θα καταργηθεί,
26: το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
28: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
29: Για να μείνετε ο λίγο τι, αλλά πώς σε δώσω κάτι άλλο, μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλαγκαδά.
30: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
31: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα δινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Κι άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ!
32: Τα γιατί γελάτε κύριε, τα γιατί γελάτε κύριε, τα γιατί γελάτε κύριε, τα γιατί γελάτε κύριε.
33: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε.
34: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
35: Το μνημόνιο επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνω ότι
0: Η έννοια της Τρόικα δεν υπάρχει πια.
1: Κόβεται το 0,5% του ΑΕΠ από το σύστημα κοινωνικής προστασίας.
2: Βλάκα!
1: Μειώνεται ή καταργείται τα όρια για κατασχέσεις μισθών και συντάξεων.
2: Βλάκα!
1: Αυξάνεται επιτόκια στις 100 δόσεις.
2: Βλάκα!
1: Αυξάνεται τη φορολογία στους αγρότες.
2: Βλάκα!
1: Διατηρείται βεβαίως τον ένφια.
2: Βλάκα!
1: Καταργείται σταδιακά το ΕΚΑΣ.
2: Βλάκα!
1: Θέλω να ρωτήσω, αυτά τα μέτρα, από τη στιγμή που λέτε ότι προστατεύετε τους φτωχότερους, ποιος ακριβώς πλήττω?
3: Κύριε Σρόιντερ, η συμφωνία αυτή είχε γερουσμένους συμβιβασμούς που ήταν αναγκαίο να γίνουν.
2: Τώρα δηλαδή και εδώ που τα λέμε, δηλαδή αυτός ο Γκόρτσος όλο λόγια
1: είναι. Θυμάμαι μια συνέντευξή σας με τον κύριο Θοδωράκη, που σήμερα είναι πολιτικός αρχηγός, να λέτε ότι δεν θα πληρώσετε ένφια, γιατί είναι ένας άδικος φόρος και να καλείτε τους πολίτες να κάνουν το ίδιο.
4: Μα ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί, άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Και ένας πράκτορ πρέπει να είναι σκληρός. Πολύ τη χάρηκα.
5: Σε λίγες μέρες θα είναι παρελθόν και τα μνημόνια της λιτότητας.
6: Καταφέραμε τόσα πολλά να κάνουμε μέσα σε 2,5 χρόνια και να φτάσουμε τόσο κοντά στην τελική λύτρωση.
7: Και το μυαλό μου είναι πολλό.
8: Ένα θέμα χαμένο, κύριε Παπαχελά, από χέρι χαμένο. Όταν εγώ έγινα υπουργός εξωτερικών, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος να μην λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία.
9: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι. Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημα.
11: Όχι,
10: αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει.
12: Ακού εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων.
13: Και από εδώ και πέρα αγωνιζόμαστε όλοι να μπούμε σε μια διαδικασία ανάκαμψης, απογείωσης, απογείωσης.
12: Θα.
13: Και κατανοώ το γεγονός ότι ο κόσμος έχει ταυτόχρονα βαρεθεί να ακούει ψέματα.
14: Γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα του κοινού, και θα επιμείνω, υπάρχει ο άλλος εραστής και υπάρχει αυτός που παντρευόμαστε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε, πίσω
35: σε. Εσείς ποιοι ήσασταν?
14: Ο εραστής.
36: Ο εραστής.
37: Εραστής. Όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πολύ σωστό το μέτρο. Ο Δήμο που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιος θα το βάλει πρόστιμο?
38: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα. Βρωμιά στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλοιπές λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα. Τίποτα δεν υπάρχει.
39: Δεν καθαρίζονται.
37: Συνέβη πέρυσι ένα, είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Κινδυνεύσαν σπίτια. Ευτυχώς πυροσβεστική πάρα πολύ έγκυρα, σωθήκαν τα σπίτια.
39: Αν πάρει φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
38: Φίδια θες, ό,τι θες. Φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι. Πήγατε στο κάτω μήτρο να δει τι γίνεται. Πάτε να δείτε και τι. Τι να σου πω, ζούγκλα, παιδί μου. Ζούγκλα, δεν κάνουν τίποτα.
39: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά, ο Δήμος τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα? Δεν καθαρίζονται.
37: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκαν φέτος.
39: Ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε ξανά χαρούμενα τραγούδια στα Βαλκάνια. Oh, happy
40: day. Σήμερα είναι μέρα γιορτής. Oh, happy day. Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός. Oh, happy day. Σήμερα γιορτάζει η χώρα. Oh, happy day. Γιατί ζούμε σε μία πυρηδα.
41: Περιλαμβανομένων των
40: πυρηδα των ποντίκη. Oh, happy day. Τον Ποντίκη, τα Βαλκάνια, που έγινε ένα βήμα μπρος.
39: Ένα τέτοιο καινούριο τραγούδι ξεκινάμε να γράφουμε σήμερα μαζί εδώ στις Πρέσπες.
40: Ξεκάθαρα τα λόγια του κυρίου Τζιτζικώστα, κύριε Καμένο. Να μην γίνει αύριο υπογραφή της συμφωνίας.
41: Ξεκάθαρα θα μπορούσε να είναι. Αυτό λέω, ναι, εδώ και τρεις μέρες. Πρέπει, δηλαδή, να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο το να υπογραφεί η σύμβαση από τον κύριο Κοτζιά.
39: Μια συμφωνία που σε κάθε άρθρο της διαψεύδει πατριδοκάπηλες και μυσαλόδοξες δυνάμεις και στις δύο χώρες.
41: Εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς παραλάβαμε μια χώρα και δεν μπορούμε να παραδώσουμε χώρο.
39: Που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις εύλογες και απολύτως σεβαστές ευαισθησίες των πολιτών μας. Oh, happy day. Oh, happy day.
11: και η λαϊκή εντολή την οποία έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι καμία χρήση του όρου Μακεδονία για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο. Oh, happy day.
15: Τι μπουρμπούτσαλα είναι αυτά τα οποία λέμε.
16: Τι μπουρμπούτσαλα.
15: Ποιες μεγάλες δυνάμεις το ήθελαν.
16: Μόνος σου το ήθελε.
15: Το ήθελε.
16: Το ήθελε.
15: Το θέλει ο κόσμος όλος. Γιατί είναι το αυτονόητο. Και εσείς πάτε κόντρα στο αυτονόητο.
11: Ούτε Νόβα Μακεδονία, ούτε Βόρεια, ούτε
17: λίγο
11: Βόρεια,
17: να επανέλθουμε στους δύο στρατιωτικούς.
15: Τι είναι αυτά από τα οποία λες, τι είναι αυτά που τσαμπουνάς.
18: Οι Έλληνες, οι Μακεδόνες, οι Ευρωπαίοι είναι πιο ισχυροί.
40: Σήμερα είναι μέρα γιορτής.
19: Έλεος.
20: Ψυχραιμία, βέβαια, πριν από λίγο εσείς μίλησατε για αλλαγή συνόρων.
19: Αυτό πρέπει, δεν θα συμβεί αυτό.
20: Μετά από αυτή τη συμφωνία.
19: Έρχεται η Θράκη, σας είπα. Έβαλε ο Γαβρόγλου μητρική γλώσσα την τουρκική στα σχολεία ως δεύτερη.
40: Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός. Σήμερα γιορτάζει η χώρα.
21: Κατάρα στον ανέμο!

Αγίας Εφημίας σήμερα. Καλή σας ημέρα από το Μετρόπολης 95,5, από την πραγματική Μακεδονία, από την Ελλάδα, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη. Αγίας Εφημίας λοιπόν, μεγαλομάρτυρος, Αγίας Όλγας εις Αποστόλου. Σήμερα γιορτάζει η Εφημία, η Έφη, η Έφημη, η Εφημούλα, η Εφούλα, η Φούλα, ο Εφημός και η Όλγα. 12 πρώτα λεπτά ήταν όταν βγήκε ο ήλιος, λίγο μετά τις 6, αφού ξεκίνησε η εκπομπή και 6 λεπτά αργότερα δηλαδή. 11 λεπτά πριν τις 9 θα έχουμε τη δύση του ηλίου, μια και η μέρα εξακολουθεί να είναι ακόμα μεγάλη. Με ένα ακόμη Σαββατοκύριακο, αυτό το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, που θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 9. Με τα μηνύματά σας που ήδη έρχονται από αργά το βράδυ στο κουρσάρος Mac, KMI κεφαλαία, ελληνικά πάντοτε τα γράμματα.

με πολλά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει και επιτυχίες της ελληνικής αστυνομικής πλευράς και του ελληνικού FBI γενικότερα. 1867 σαν σήμερα οι Κρήτες οπλαρχηγοί Κωσταράς και Κριάρης Μαντανάκης με τους Μανιάτες υπό τον Λάμδα Πετροπουλάκη σε σφοδρή μάχη στην Αράδενα των Σφακίων αποκρούν επίθεση 10.000 Τούρκων στρατιωτών του Ρεσίτ Πασά. Σήμερα η λαθρομετανάστευση η οποία συνεχίζεται στην Κρήτη, έχω την εντύπωση που έχει φέρει αρκετές χιλιάδες άτομα, περισσότερο αυτών των 10.000 Τούρκων οι οποίοι απεκρούστησαν εν έτη 1867.

Στα ελληνικά γεγονότα να σας πω ότι σαν σήμερα εν έτη 1974 κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ η τηλεοπτική σειρά Luna Park. Αυτή η δημοφιλή σειρά Luna Park, η οποία κράτησε από το 1974 μέχρι τις 7 Μαΐου του 1981. Αυτό το μουσικό σόου, αυτό το τηλεπαιχνίδι, το οποίο εμείς το βλέπαμε στην τηλεόραση σαν νέοι άνθρωποι, τότε σαν παιδιά. Από τότε που η τηλεόραση ήταν ακόμη ασπρόμαυρη, δεν έχουν διασωθεί πολλά ελάχιστα επεισόδια από αυτή τη σειρά, γιατί κάποιοι μετά τη δικτατορία είχαν τη φαϊνή ιδέα στην κρατική τηλεόραση να καταστρέψουν κάποιες σειρές. Σε βρίσκω μπρος την πόρτα σου, σε παίρνω. Ένα άλλο γεγονός το οποίο δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν αυτό το μακελιό που έγινε στο City of Poros, στο ελληνικό κρουαζερόπουλιο το 1988, που έπλυε στο Σαλονικό κόλπο, που τρεις ένοπλοι με αυτόματα άνοιξαν μπυρ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άτομα να σκοτωθούν, 98 να τραυματιστούν, να καταστραφεί η γέφυρα του πλοίου, να επιστρέψει το πλοίο στον Πειραιά ύστερα από μιας μέρας κρουαζιέρας στον κόλπο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας νεαρός άνδρας έβγαλε από το σακίδιο ένα πολυβόλο, άνοιξε πύρα εναντίον των επιβατών και στη συνέχεια έριξε γυρομβομβίδα και έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο πλοίο. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν τότε, μεταξύ των οποίων 3 Γάλλοι. Και πίσω από την οργάνωση ήταν πίσω από την επίθεση, με συγχωρείτε, ήταν η οργάνωση Φατάχ Επαναστατικό Συμβούλιο του Αμπού Νιντάλ. Σαν σήμερα είχαμε τα της Σρεμπένιτσας στη Σερβία το 1995, που άφησαν ένα μαύρο στίγμα στην ιστορία της Ευρώπης και της Βαλκανικής ιδιαίτερα, όταν οι Σέρβοι της Βοσνίας κατέλαβαν τη μουσουλμανική πόλη της Σρεμπρένιτσας.

0: κολλήσω.
1: 11 Ιουλίου 1576 για την Γρυλανδία. Ξέρουμε κάτι, τελικά η Γρυλανδία ανήκει ακόμα στη Δανία. Να σας πω έτσι για την ιστορία, σαν σήμερα 11 Ιουλίου 1576, κατά τη διάρκεια του εξορμητικού του ταξιδιού στον Ατλαντικό, στον Ατλαντικό ωκεανό, ο εξερευνητής Μάρτιν Φρόμπισερ, Άγγλος, είδε από μακριά στον ορίζοντα κάποιες ακτές. Ήταν οι ανατολικές ακτές της άγνωστης τότε Γρυλανδίας. Προσπάθησε να προσεγγίσει τις ακτές αυτές, υπήρχαν όμως πάγοι, υπήρξε κακοκαιρία, δεν του το επέτρεψαν. Επέστρεψε όμως ένα χρόνο αργότερα και κατάφερε να καταπλέψει στις ακτές της. Και σήμερα, έτσι να το πούμε και γεωγραφικά, που ανήκει το νησί, ανήκει στη Βόρεια Αμερική, αλλά πολιτιστικά, δημογραφικά και πολιτικά ανήκει στην Ευρώπη. Είναι μια αυτόνομη περιοχή και συνιστόσα χώρα του βασιλείου της Δανίας, που θέλει ο Τραμπ με κάθε τρόπο να κάνει δική του.
0: Καρδιά που πρώτα αγαπήσε.
1: Διότι οι άμποροι δεν ξέρω αν σκέπτονται τον άνθρωπο, πάντως σκέπτονται το χρήμα, και το υπέδαφος της Γρυλανδίας, όπως ξέρετε, πολύ χρήμα κρύβει.

Πάμε έτσι σιγά σιγά να δούμε λίγο και τον καιρό της σημερινής ημέρας. Της καλοκαιρινής σημερινής ημέρας, έτσι. Στην Θεσσαλονίκη 27 με 32 η βαθμοί σε Κελσίου σήμερα. Αύριο Κυριακή 25 με 34. Παντού ηλιοφάνεια βλέπω, λίγα συννεφάκια ενδεχομένως να έχουμε Δευτέρα και Τρίτη. Θα τα δούμε αύριο όμως καλύτερα αυτά.

0: Αφοπόρες, βροχές και καταιγίδες θα έχουμε κάποιες στον κορμό ένθεν και εκείθεν της Σπίνδου, από πάνω μέχρι κάτω, σε όλο αυτό το κομμάτι της νοητής γραμμής. Κάποιες βροχούλες, όχι όμως κάτι ιδιαίτερο, και συννεφιές, ιδίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της ημέρας, από πάνω μέχρι και την Πελοπόννησο. Τα νησιά δεν έχουν κάτι, θα πρέπει να πούμε εδώ. Οι αέριδες είναι αυτοί οι οποίοι αυτή την εποχή, και επειδή κάνουμε και μπανάκι, είναι που παρακολουθούνται από όλους. Αυτοί ιδιαίτερα που πηγαίνουν καθημερινά πανέλα στις κοντινέτορες παραλίες ή ξεκίνησαν ήδη τις διακοπές τους, όσον αντέχει η τσέπη. Βοριάδες είναι αυτή την ώρα οι άνεμοι παντού, διαφόρων διευθύνσεων εντός της υπηρετικής χώρας. Στο Αίγιο δεν ξεπερνάνε οι βοριάδες τα 5 εμποφόρο πουθενά, και στο Ιόνιο πουθενά τα 3. Αλλά το Ιόνιο δεν έχει ανέμους, έτσι θα πάει η μέρα σήμερα. Έτσι μάλλον όπως φαίνεται θα πάει και αύριο. Αύριο θα ανέβουν λίγο τα μποφόρη, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, κάπου στην περιοχή ανατολικά της Κρήτης και στο κομμάτι μέχρι και το Καστελόριζο. Τι τραγούδια, τι επιτυχίες, τι μοναδικότητα εκείνης της εποχής, ακόμη και μέσα από το στίχο, από το ρυθμό, από τις μουσικές, από τις επενδύσεις γενικότερα τότε στον μουσικό τομέα της χώρας μας. Η θερμοκρασία στη Φλόρινα το πρωί, που ήταν γύρω στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, ότι η δροσιά το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε μεταξύ Σερών και Δράμας. 30, 31 σε όλο το κομμάτι της Θράκης. Γύρω στους 29 οι βαθμοί στα Μουδανιά. Άντε να το πω στα Νέα Μουδανιά για να μην μπερδευτούμε. 32 με 33 βαθμούς θα φτάσει στον κάμπο, όση δηλαδή θα είναι η θερμοκρασία και στην πρωτεύουσά μας. Στη Δυτική Ελλάδα 34 θα έχουμε στο Μεσολόγγι και 33 στην Πάτρα. Ένα τριαντάρι θα έχουμε στα ψηλά, στην Τρίπολη, στην Πελοπόννησο, 30 στην Κόρινθο, στα παραθαλάσσια. Στο Ιόνιο θα έχουμε 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο από βορρά προς νότο θα ξεκινήσουμε το μεσημέρι από τα 30, θα φτάσουμε στο κεντρικό Αιγαίο τα 34, παραδείγματος χάρη στη Σάμο, και θα ξεπεράσουμε τα 34, να πάμε και 35 βαθμούς στη Ρόδο και στο Καστελόριζο, με 30 στην Κρήτη, 31 με 32 βαθμούς ενδεχομένως στο νότο, στην περιοχή ιδιαίτερα της Ιεραπέτρας. Και βλέπω ότι ήρθε η ώρα για διαφημιστικά μηνύματα, αλλά πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, να σας πω ότι στο μοναστήρι, στην περιοχή των Σκοπίων, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία στο μοναστήρι 31 οι βαθμοί σε Κελσίου. Στη Βόρειο Ήπειρό μας, στο Αργυρόκαστρο, ηλιοφάνεια βαθμοί
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Θα διώλε.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Η δισογραφία είναι σπουδαία, κυρίες και κύριοι. Σήμερα και έχουμε πολλά, πάρα πολλά να συζητήσουμε και για τα εθνικά μας θέματα, τι συμβαίνει με το ΝΑΤΟ, για τις επιτυχίες του ελληνικού FBI.
1: Τόσο γλυκός, είναι τόσο μεγάλη.
0: Με τον φίλο μου τον Τάσο να είναι αυτός που έστειλε το πρώτο μήνυμα σήμερα, αρκετά νωρίς ξημερώματα. Καλημέρα εν Χριστώ, αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, και σε όλους τους Έλληνες από ανταχού, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μετά τη σύνοδο κορυφή στην Τουρκία, ο ηθοποιός Τραμπ, γνωστός μπιφτεκάς και μεγάλος ψεύτης, ξαναγύρισε πάλι στον πόλεμο κατά του Ιράν, και ο Ερντογάν τον υποσχέθηκε, είναι και μπιφτεκάς, Αμερικάνος είναι, θα είναι. Και ο Ερντογάν τον υποσχέθηκε ένα μεγάλο ψέμα, ή το Ερντογάν υποσχέθηκε ένα ψέμα, τα F-35. Ο Τούρκος τον πίστεψε, και άντε μετά να σώσουμε τον πλανήτη Γη, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Φρέσκο λέει είναι 27 Σεπτέμβρη να γίνουν οι εκλογές. Καλή δύναμη σε όλους μας, φίλε Κουρσάρε. Τα λέμε αύριο από ένα αληθινό Πόντιο Έλληνα. Τάσο, Τάσο, λίγο έτσι πιο μικρά μηνύματα να γράφεις για να μπορώ να τα διαβάσω ολόκληρα. Το δεύτερο μήνυμα από τα Γιαννιτσά. Αγόρια και κορίτσια εργάζονται. Ακούνε και σήμερα Μετρόπολης 95,5. Όσο βαριά. Μήνυμα από την Κοζάνη, από το φίλο μου τον Γιώργο, με τη δική του καλημέρα. Μήνυμα από τη Λάρισα, από το φίλο μας τον Στέργιο. Μήνυμα από την πύλη Τρικάλων με μια υπέροχη καλημέρα. Σας ακούμε.
1: Και έτσι φτάνει στο τέρμα χωρίς να...
0: Μήνυμα από την Πάτρα, από τον Γιάννη τον Καλίτσι. Καλημέρα φίλοι μου, καλημέρα Απόστολε. Προσοχή στους λαγοκέφαλους της πολιτικής. Στο δάγκωμά τους δεν υπάρχει αντίδοτο ελπίδας. Έρχονται μεταφιεσμένοι με τη μάσκα του πατριώτη, του δημοκράτη, του διαχειριστή της ελπίδας, μοιράζοντας δώρα επιβίωσης. Αιώνιοι δημοπράτες των ονείρων του λαού μας, πλασιέδες ξένων συμφερόντων λεσχών και άλλων οίκων δουλείας της πατρίδας μας. Με αγάπη, ο Ιόνιο. Ο αιώνιος ιδεολόγος, σανοφάγος, πολίτης, ο καλός μας φίλος, ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Πήραν φόρα, γεμίζουν τα πάντα με φωτοβολταϊκά. Από τη Σταυρούπολη ο φίλος μας ο Κώστας είναι εδώ μαζί μας με την δική του καλημέρα. Εσείς που δεν θέλετε να λέω το επώνυμό σας, έτσι θα γράφετε ένα όχι μπροστά στο μήνυμα, να βλέπω να λέω μόνο το όνομα. Ο Αργύρης από την Κοζάνη την δική του καλημέρα. Ο κάπτεν Κώστας μας στέλνει και μια φωτογραφία. Δεν βρίσκεται στα Άγια Μετέωρα σήμερα. Βρίσκεται στον Πλαταμόνα. Λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και τύχη. Ξάπλα από τη σκηνή εδώ Πλαταμόνα και ακούω σε Ιαν και Ευλοία. Καλημέρα, να περνάς καλά Κώστα, να περνάς καλά. Από την Καρδίτσα ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Κρανής. Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Θα πάρω φόρα, θα πάρω φόρα, να τα...
0: Από τα Λαγινά, από τη Θεσσαλονίκη ο φίλος μας ο Θόδωρος. Καλημέρα Θόδωρε. Έρχονται συνέχεια μηνύματα, θα τα πούμε αργότερα στο Κουρσάρος Μάκρα, θέλετε στο Messenger. Έλεγα λοιπόν για τα φωτοβολταϊκά, γεμίζει και ο κάμπος της Θεσσαλίας με φωτοβολταϊκά. Φωτιές, πλημμύρες, επειδή δεν γίνονται αντιπλημμυρικά έργα. Όλα σχεδιασμένα λέτε, όλα μελετημένα, βόλεψε ο Ντάνιελ. Αυξήθηκαν και οι τιμές στο νερό.
2: Και η καρδιά μου έχει τόση μοναξιά.
0: Η τσέπη σας, η τσέπη σας, πηγαίνει καλά και σήμερα, η τσέπη σας. Πώς το βλέπετε το θέμα? Να μελετήσουμε λίγο, έτσι θα πάρω φόρα, θα τα γκρεμίσω όλα. Τιμές χωράφι ράφι. Λοιπόν, τιμές χωράφι ράφι, 5 πρώτοι μήνες 2006, τιμές επαναλαμβάνω από ράφι χωράφι διπλάσιες μέχρι και τετραπλάσιες. Όσο δε για την ακρίβεια, Μοσχάρι συντευτό συν 15,6%. Σνακ συν 10,1%.
2: Θα πάρω φορά.
0: Αρνάκι όχι γαλακτός 16,2%. Το ίδιο και το κατσικάκι. Κατεψυγμένα 8,8% πάνω επίσης. Εστίαση συν 8,3%. Θαλασσινά γενικά 3 έως και 15% πάνω. Γαλακτομικά ίδιες τιμές όταν υπάρχει προσφορά. Όταν δεν υπάρχει προσφορά συν κάτι παραπάνω. Ακόμα και η τιμή στην Καβουροδαγκάνα και αυτή αυξήθηκε, πήρε κι άλλο. Μεγάλο χτύπημα για τον καταναλωτή αυτό.
2: Και εγώ μάτια μου νιώθω.
0: Τώρα πώς έγινε, και όταν σταματάει ο πόλεμος και φθηναίνει το βαρέλι το πετρέλαιο και ανοίγουν ή δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στα γνωστά στενά, το πετρέλαιο κάνει να φθηνίνει 10 και 15 μέρες και τώρα με το που ανακοίνωσε ο Τραμπ βομβαρδισμούς ακρίβηναν πετρέλαια, βενζίνες, καύσιμα. Αυτό ας το εξηγήσουν από το αρμόδιο Υπουργείο. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος μιλάει για πάγωμα τιμών, ακόμη και για πτώση τιμών, και λέω ότι ωραίο, ότι καλά, να πάμε την άλλη εβδομάδα να ψωνίσουμε. Και από κάτω η ανακοίνωση λέει από 1η Σεπτεμβρίου. Άιντε, από 1η Σεπτεμβρίου, με αρχή εκκίνηση στις σημερινές τιμές άραγε.

αλωνίζει, αλωνίζει το ολιγοπόλιο στην Ελλάδα κρατώντας τα μεγέθη των τιμών στα ύψη. Υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, εσείς τι λέτε? Μάλλον συνεννόηση μεταξύ των λίγων που ελέγχουν την αγορά, αυτό υπάρχει. Θα κάνουν λέει συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Κυρίων. Κυρίων. Ο τόνος θα είναι στο γιώτα, δεν θα είναι στο ωμέγα. Κυρίων θα είναι, έτσι. Πόσες φορές και με πόσους πρωθυπουργούς και με πόσους υπουργούς και με πόσους υφυπουργούς έγιναν συμφωνίες κυρίων? Πόσοι τις εφήρμοσαν? Λίγοι. Και πόσο καιρό κράτησαν? Από λίγο έως καθόλου. Και εσείς τώρα τι περιμένετε? Μια συγκυβέρνηση, ε? Να τα διορθώσει όλα. Στην οποία ενδεχομένως, αν είναι και ο Αλέξης, με ένα νόμο, σε ένα άρθρο, θα καταργήσει την ακρίβεια και τα φαντς και τις τράπεζες και τους σέρβισες. Άντε στο πολύ πολύ σε δύο άρθρα. Άντε τρία. Τρία πουλάκια κάθονταν δηλαδή για μια φορά ακόμα. Να πω και κάτι άλλο περί τιμών. Ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ δεν είναι συντελεστής μέσα στο κόστος. Καρδάση. Ο ΦΠΑ προστίθεται στο κέρδος. Ας το κατανοήσουν κάποιοι αυτό. Ποιοι δουλεύουν ποιους? Ποιοι δουλεύονται? Αλλά το θέμα δεν είναι ποιοι δουλεύτηκαν μέχρι τώρα και ποιοι δουλεύονται. Θα είναι ποιοι θα ξαναδουλευτούν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στην Γαλήνη Ωρεοκάστρου. Πώς ήταν παλιά η Γαλήνη, θυμάστε? Πώς ήταν ο δρόμος, πώς είναι τώρα η Γαλήνη, πόσα λεωφορεία περνάνε από εκεί. Περικλή από την Τούμπα, την καλημέρα μου και σε σένα Βαγγέλη από το Σιδηρόκαστρο. Ο Γιάννης από την Ευκαρπία και ο Παναγιώτης από την Πηλαία μαζί με το Στάθη από την Άουσα είναι σήμερα εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Είναι εδώ μαζί μας στο Μετρόπολης, όπως και ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Γκουγιάννης.

Ευχαριστώ για τη φωτογραφία, Μιχάλη. Ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Τώρα το βλέπω το άλλο. Χαράλαμπος Παντελάτος από την Καβάλα. Καλημέρα, Απόστολε. Κάποιος δεν μπορεί να πει στους φωστήρες. Είναι φωστήρες, άραγε. Ότι ο 13ος, 14ος μισθός δεν είναι θέμα κρατικού προϋπολογισμού, αλλά θέμα ασφαλιστικών ταμείων και εισφορών των εργαζομένων. Θα βρεθεί κάποιος να ασχοληθεί με τα κλεμμένα ή να βάλουμε τη ρουμάνα. Αυτά τα λέω σιγά, μην μας ακούσει βούλτεψη, έτσι. Διότι αυτή λίγο παρεξηγήθηκε, επειδή ο ελληνικός λαός συνήθως τα τελευταία χρόνια τα έχει καλά με τις Βουλγάρες και τώρα έβαλε την υπογραφή του και για την Ρουμάνα. Εντάξει, παρεξηγήθηκε λίγο η κυρία πρώην δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος. Η φίλη μου η Ζηνοβία Ελευθεριάδου, καλημέρα, καλό Σάββατο με υγεία. Να σε καλά, καλή μου φίλη Ζηνοβία. Ο Μανώλης ο Κουρτάκης. Καλημέρα, πώς το λέμε, αυτόν τον πρωθυπουργό όποτε πάει σε κορυφαίες συναντήσεις μας κάνει ρεζίλ. Γιατί ρεζίλ, μας έκανε ρεζίλ, δεν τα είπε καλά. Αυτές οι κινήσεις εννοείς, έτσι είναι το στυλ του ρε παιδί. Έτσι είναι το στυλ του. Αν δεν ήταν ας πούμε πρωθυπουργός θα μπορούσε να πάρει μέρος σε ένα σοου, έτσι, ηθοποιία. Το μυαλό σου ξέρω που πήγε, αλλά τέλος πάντων. Τον Κώστα από την Πτολεμαϊδα να στείλω την καλημέρα μου και το φίλο μου το Σάκη από την Νεάπολη. Και το φίλο μου τον Αθανάσιο τον Κυρκόστρα, ο φίλος μας Αθανάσης που μας ακούει εδώ στην Θεσσαλονίκη, στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους απανταχού ελληνόψυχους. Καλημέρα και σε εσένα Απόστολε με τα όμορφα τραγούδια σου. Και βλέπω και εδώ ένα μήνυμα από το φίλο μου το Στράτο. Στράτο, κοίτα τώρα. Αυτό το μήνυμα έτσι, θα πρέπει να βάλω μεταφραστή, να το κάνω μετάφραση. Έτσι που το γράφεις, γιατί οι μισές λέξεις είναι κομμένες. Οι άλλες δεν συνάδουν η μία με την άλλη. Τα άρθρα είναι όπως μιλάμε τα αγγλικά. Καταλαβαίνεις ότι έτσι δεν μπορώ να διαβάζω τίποτε. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις, ρε φίλε.

Μου γράφει ο φίλος μου, ο Ανέστης, δεν υπάρχει μέλλον για τα παιδιά μας. Θα δουλεύουν για να επιδοτούνται οι αργόσχολοι εισβολείς. Ας το αλλάξουμε. Καμιά δεκαριά τελίτσες από πίσω. Κοίταξε, Ανέστη, εκλογές έρχονται. Ότι καταστρέφεται ο πολιτισμός αιώνων, βλέπουμε τι έγινε στο Παρίσι μετά τον αποκλεισμό. Πώς λέγεται ρε, της ομάδας της Αφρικής, ποιον απέκλεισαν οι Γάλλοι. Ναι, είδαμε τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πρημοδοτούνται, χρηματίζονται, κάθονται, κάνουν βόλτες και καταστρέφουν έτσι για έναν αγώνα. Το Μαρόκο. Ας ξυπνήσουμε. Αντί για νοσοκομεία, θα κατασκευάζουμε τζαμιά. Εκεί θα πηγαίνουν τα χρήματά μας. Όταν ο Τούρκος κάνει την Αγία Σοφιά μεγαλοτζαμί. Κάποτε, φίλε μου Ανέστη, ο Λίβανος ήταν σε πλειοψηφία χριστιανικός. Σήμερα είναι μουσουλμανικός. Και η Ευρώπη καταραίει και εντός των σπλάχνων της. Οι ρογμές συνεχίζονται. Και συνεχίζονται να υφίστανται χωρίς να γίνει φυσικός σεισμός στο Αιγαίο. Οι Ούρσουλες, από την άλλη, στο βόρειο κομμάτι της Ευρώπης, κονομάνε. Αρέσκονται και στην θρησκεία της αιμομιξίας, οι Ούρσουλες. Κάτι της αρέσει. Δεν τιμωρείται, όπως βλέπουμε καθημερινά, η παιδεραστία, όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει ασφάλεια σε μεγάλες πόλεις. Ευρωπαίοι, όπως βλέπουμε καθημερινά, η παιδεραστία.

Γιατί αν δεν είσαι κοπέλα μπορείς να φορέσεις φούστα σε όποιο ύψος θέλεις πλέον. Μπούκαραν και μας μπούκωσαν οι εισβολείς. Και οι άλλοι που ανέβηκαν στην εξουσία βρήκαν έναν τρόπο να μπουκώσουν από τη μάσα. Και δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει σε πολλές περιπτώσεις η κοινωνία, η γαλήνη και η αξιοπρέπεια. Μόνο η καρέκλα. Και πώς έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και περνάνε τα σύνορα μιας χώρας, μιας ένωσης όπως αυτή η ευρωπαϊκή και δεν τρέχει τίποτε και μετά μπορούν να πάρουν υπηκότητα, να πρημοδοτούνται, να κάνουν βόλτες, να μας το παίζουν έξυπνοι και να καταστρέφουν μεγάλα κομμάτια πόλεων αλλά ενδεχομένως και γης υπαίθριας. Να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες λέξεις οι οποίες λογικά θα έπρεπε εδώ και χρόνια να είχαν απαλληφθεί ή αν θέλετε να είχαν σβηστεί τουλάχιστον από το σύγχρονο λεξιλόγιο αν υπήρχε μέρημνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη. Έτσι, λαθροδιακινητές. Μη κάπου όμικρον που τους βοήθησαν και τους βοηθάνε. Και αλλάζει ο πολιτισμός μας. Μη κάπα όμικρον που χρηματοδοτούνται για να τελειώσουν το σχέδιο της καταστροφής της Ευρώπης. Ερωτηματικό. Θυμάστε μήπως τι είχε πει η Μέρκελ. Πλημμύρισε λέει η Γερμανία από λαθρέους για να σταματήσουμε την ακροδεξιά. Εκεί το έριξε γιατί πάντοτε ό,τι και να γίνει σε κάποιον πρέπει να το ρίξεις. Αυτά είχε πει η Μέρκελ και νομίζω ότι βλέπουν όλοι σήμερα ότι αυτή η ακροδεξιά στη Γερμανία αντί να μικρύνει έπαθε μεγέθυνση. Και όχι μόνο στη Γερμανία, με αυτούς τους ρυθμούς λαθρομετανάστευσης και αρνητικής για την τσέπη του πολίτη ανάπτυξης θα μεγαλώσει κι άλλο. Τανίστηκε η ακροδεξιά. Και να τα περιμένουν αυτά και στην Ισπανία. Τι είπε για τους Ισπανούς ο Τραμπ? Αυτοί δεν είναι καλοί άνθρωποι, λέει, αυτοί είναι κακοί άνθρωποι. Κάτσε ρε εσύ πρόεδρε. Δηλαδή ο Κοσμάκης είναι κακός άνθρωπος επειδή δεν συνάδουν οι πολιτικές μαζί με την κυβέρνησή τους? Δε, τι θα πει κακοί άνθρωποι? Ουρά οι Αφρικάνοι στα κέντρα διεκπαιρέωσης άδειας παραμονής για κοινωνικά επιδόματα. 2, 3, 4, 5 παιδιά και περισσότερα χρήματα ως επιδόματα από ότι η ελληνική οικογένεια η οποία πληρώνει χρόνια φόρο, η οποία πονάει, η οποία τρέχει για να γλιτώσει τα σπίτια και την περιουσία της από τις τράπεζες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του μισθού. Θα περνούσαν τα σύνορα και στις Σουηδία, έτσι λέγανε και θα ενσωματωνότανε. Γελάμε με Κρότο. Ρότερνταμ, Ολλανδία, βροχή το γυαλί, τα αυγά, οι πέτρες, μεταλλικά μέρη εναντίον της αστυνομίας. Τι να πούμε για τις πόλεις της Γαλλίας. Εμείς βέβαια έχουμε στόκους που τους δουλεύουν Ρώσοι hacker. Στην Βρετανία οι αστυνομικοί άρχισαν να βαράνε από ό,τι έβλεπα χθες το βράδυ σε κάποια βιντεάκια. Άσχημα βαράνε οι Βρετανοί αστυνομικοί. Δεν αντέχουν πλέον τις καταστροφές των πόλεων. Άντε να έρθει ο Τσίπρας και άλλοι 10 να μας σώσει και εμάς και την Ευρώπη. Μες στα κύματα, μες στη θάλασσα. Πάντως θα έχουμε συνθήκη Σέγγεν από τα θαλάσσια σύνορα αφού δεν υπάρχουν με την Τουρκία. Να το θυμάστε αυτό.

Εμείς όμως με τι ασχολούμεθα, καλοί μου φίλοι, με τι ασχολούμεθα. Δεν ξέρετε με τι ασχολούμεθα. Με ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ποιο? Τι πιο? Δεν έχετε πάρει χαμπάρι? Πότε ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος? Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ξεκίνησε συγχρόνως με την καλλιέργεια του αγκουριού. Ως γνωστόν, το αγκούρι ανήκει στην οικογένεια των κολοκυθοειδών.

λεμόνες. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καλοκαιρινή σαλάτα. Εάν έρθει ο Σεπτέμβρης, αυτά τα αγκουράκια τα οποία έχουν διατηρήσει ενδεχομένως σε κάποια θερμοκρασία στο ψυγείο για να τα βγάλουν στην αγορά λίγο ακριβότερα, γίνονται πιο σκληρά. Τα αγκούρια από όλη την Ελλάδα είναι νοστιμότατα. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί θέλουν να προωθήσουν από το φθινόπωρο και έπειτα μόνο

Τώρα, η αλήθεια μετά τις εκλογές ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι της αλήθειας. Λαϊκή βούληση από τη μία και όπλα παραπλάνησης με δημοσκοπικά παιχνίδια αντιμέτωπα σήμερα. Τεχνητές δημοσκοπήσεις ή τεχνητά ερωτήματα. Ίσως κάποια στιγμή μάθουμε ποιοι βρίσκονται πραγματικά πίσω από τους δημοσκόπους, πίσω από τα τσιράκια, και αναλόγως του αποτελέσματος, της ποσοστιαίας συμπεριφοράς δηλαδή των ψηφοφόρων, θα αντλήσουμε συμπεράσματα μέσω της λογικής και όχι της όποιας κατευθυνόμενης νοητικής προπαγάνδας.

Εδώ ο φίλος μου ο Σάββας από την Πάτρα μου στέλνει κάποια πράγματα σχετικά με το πετρέλαιο, τις τιμές εκεί, τις βενζίνες κτλ. Πάνω κάτω ίδια σε όλη την Ελλάδα, Σάββα. Έτσι, προχθές το βράδυ χτύπησε ξανά το Ιράν ο Αμερικάνος. Τα έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Το ίδιο βράδυ στα βενζινάδικα αυξήθηκε η τιμή της αμόλυβδης. 3, 4, 5, 6 λεπτά. Το επόμενο βράδυ έφτασε και τα 8 λεπτά παραπάνω. Βέβαια, άκουγα και τον κύριο Σχοινά γενικά που είπε ότι τα λαμόγια τελείωσαν, τα τελειώσαμε λέει εμείς. Το εμείς δεν εννοούσε οι Σχοινάδες, εννοούσε η Νέα Δημοκρατία. Κύριε μου, κύριε Σχοινά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τα λαμόγια δεν θα τελειώσουν ποτέ. Δεν γίνεται να τελειώσουν. Γιατί ξεπηδάνε μέσα από τα σπλάχνα κομμάτων. Ριζώσανε τα λαμόγια με βαθιές και χοντρές ρίζες, οι οποίες από κάποιους δυστυχώς, δυστυχέστατα, εξακολουθούν να ποτίζονται. Άιντε πάμε να κρατήσουμε τη μεσαία τάξη, να κρατήσουμε τα μικρομάγαζα, έρχονται και εκπτώσεις. Να τα κρατήσουμε, παιδιά, τα μικρά μαγαζιά, αυτά ξέραμε παλιότερα. Αυτά πληρώνανε στο κράτος για να επιβιώσει.

0: εκεί πήγε στρα.
1: Εν τω μεταξύ διάβαζα για τη σταθερότητα. Και ποιος δεν θέλει να έχουμε σταθερότητα με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, με τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό, με την οποιαδήποτε ενδεχομένως συγκυβέρνηση. Και ποιος δεν θέλει να έχουμε σταθερότητα. Αλλά έτσι, πού έχουμε σήμερα σταθερότητα? Σήμερα σταθερότητα έχουμε στα σκάνδαλα, στις λαμογές που έλεγα νωρίτερα, στις κλοπές, στις μίζες, σε εγκλήματα, σε λαδρομετανάστευση. Στο, και όπου μας βγάλει. Εδώ έχουμε σταθερότητα δυστυχώς. Θα βρεθεί κάποιος να καταφέρει αυτή τη σταθερότητα να την απομακρύνει? Σταυκιά, ούτε τιμολόγια. Με το μισό ελληνικό λαό να μην μπορεί να κοιμηθεί, περιμένει τις πολλές δόσεις, την εφορία και τι θα γίνει με τα funds, με τους services, με τα δάνεια. Θα έχουμε και Αριάδνη Νούκα σήμερα στις 8. Γίνονται κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν και από τη φαντασία.
0: Είχα ένα μαγαζάκι, έβγαινε κούτσα στραβά.
1: Θα έχουμε και Βάκη Τσοπανίδη στις 7.30, δηλαδή από τώρα σε, και από τώρα πάμε και τις διαφημίσεις εκεί πέρα, γύρω στα 35-36 λεπτά.

0: Ιδωμενέας Θεοδωρογλάκης, καλημέρα, κουρσάρε με υγεία πάντα. Πάντα σε κάνα πανηγύρι, πάντε μάλλον, και μαυρίστε τους στις εκλογές. Μετά το πανηγύρι πάμε να ψηφίσουμε κιόλας. Η Νάουσα είναι μαζί μας, ο φίλος μου ο Βαλεντίνος ο Τσέλιος. Καλημέρα Απόστολε, όχι και εισβολής τρεσί. Είναι τουρίστες που ήρθαν να λιαστούν στον υπέροχο ήλιο της Ελλάδος. Δεν τα έχεις μάθει ακόμη. Περιμένω την τρίτη φορά να μας σώσει φασιστερά, να μας σώσει από τον Μίστερ B-E-A-N. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Πολίτης, καλημέρα Απόστολε από τη Μυτιλίνη.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Λοστρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Μετρόπολης.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικου. Ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Τυροκομικά από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικου. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Τυροκομείο Πάικο, τυροκομικά προϊόντα, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά από 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

Τροφιά μας στην εκπομπή Up Home. Είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά Up Home. Τεχνητά άνθη Up Home. Μικροέπιπλα Up Home. Χρηστικά είδη σπιτιού Up Home. Και μην ξεχνάτε Up Home συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο.

Η υπέροχη φωνή, η μοναδική επιτυχία της Χαρούλας της Αλεξίου. Έχει ένα μυστικό σχέδιο ο Τραμπ για το Ιράν. Επίθεση, βομβαρδισμός δηλαδή. Παύση επίθεσης, των βομβαρδισμών δηλαδή. Και μετά απειλή για νέα χτυπήματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τους S-400 από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με το θέμα αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. S-400 θα πάνε ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το σημαντικότερο, ή σε κάποια άλλη χώρα του κόλπου. Αλλά επειδή κάποιοι λένε ότι μα είναι δυνατόν σε αυτή την επιλογή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για κάποιους λόγους δεν είναι δυνατόν να πάνε εκεί S-400. Διότι οι σχέσεις της Άγκυρας και του Αμπού Ντάμπι δεν ήταν και τόσο καλές, παρότι έχουν βελτιωθεί τώρα τελευταία. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Τουρκία βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Οπότε, αφού είναι σε στρατόπεδα αντιπαλότητας, νομίζω ότι η πιο πιθανή λύση είναι τα δημοσιεύματα σχετικά με το Κατάρ. Γιατί εδώ που τα λέμε, η Άγκυρα με την Τόχα έχει πολύ καλύτερες στρατηγικές σχέσεις. Και μάλιστα ιδιαίτερα σε στρατιωτικό επίπεδο θα πρέπει να τα προσέχει αυτά η δική μας ελληνική πλευρά. Και αν πάνε εκεί οι S-400, τι θα γίνει? Δεν θα μείνουν υπό τουρκικό έλεγχο, νομίζετε? Πώς το βλέπετε δηλαδή? Αύριο στις 8 θα έχουμε τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Θα μας τα εξηγήσει αύριο μετά τις 8. Θα μας τα εξηγήσει λίγο καλύτερα όλα αυτά. Θα πρέπει να πούμε θέματα την ώρα που οι φλόγες πραγματικά έχουν ακουμπήσει, έχουν αγγίξει και δεν ξέρω εάν έχουν περάσει και μέσα στον ουρανό. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία. Με διάφορα έγγραφα τα οποία υπάρχουν μυστικών υπηρεσιών, τα οποία μάλλον από τη Δύση, από την καλή πλευρά της ιστορίας, επιδοτούνται, πρημοδοτούνται, χρηματοδοτούνται, δεν ξέρω τι να πω. Και μιλάω για ένα, για δημοσιεύματα, για φόβους, για πραξικόπημα στη Ρωσία. Αλλά άμα διαβάσει κανείς την είδηση θα δει ότι εάν φύγει ο Πούτιν, αυτός που θα πάει να πάρει το τιμόνι της μεγάλης και ισχυρής αυτής χώρας θα είναι πιο ακραίος από ότι ο Πούτιν, αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Από την άλλη, ο Φιντάν που βοήθησε, όπως δημοσιεύθηκε, στην αποκάλυψη Ισραηλινών κατασκόπων, είναι ο αρχιδελφίνος του Ερντογάν, την ώρα που κάποια δημοσιεύματα μιλάνε για την υγεία του Προέδρου στην Τουρκία. Και τα δημοσιεύματα τα οποία μιλάνε, ιδιαίτερα από την πλευρά των Ισραηλινών και των φίλων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ότι ενδεχομένως με ένα Φιντάν θα είχαμε μια σύγκρουση Τουρκίας και Ισραήλ.

Επίσης, να μην ξεχνάμε και έναν άλλον ισχυρό άνδρα, να τον ονομάσω. Πώς θα τον πω, πολιτικό στην Τουρκία, τον Ιμπραήμ Καλίν. Για τον οποίο κάποια άλλα δημοσιεύματα τον θέλουν να είναι αυτός ο μετά Ερντογάν εποχής που θα αναλάβει το θρόνο. Και από την άλλη, επειδή σας έλεγα για Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κλπ, κάπου οι Ινδοί και οι Ισραηλινοί τα έχουν βρει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάπου η Ελλάδα είναι έτσι, πολύ κοντά τους, οπότε υπάρχουν και τα άλλα δημοσιεύματα ότι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία θα είναι ένας για τη συνέχεια στρατηγικός πονοκέφαλος για την Τουρκία, για την πλευρά της Τουρκίας, όποιος και αν ηγείται αυτής. Με το μεγάλο ερωτηματικό που παραμένει τελικά, πού θα πάνε οι S-400, και άμα πάνε σε κάποια χώρα η οποία είναι πιο κοντά στη Δύση, τότε θα έχουμε περιπλοκή. Θα έχουμε περιπλοκή σε διάφορα θέματα, όπως έχει γίνει χιλιάδες φορές. Ούτε μια, ούτε δυο, ούτε τρεις.

γνωστοί για τη δράση τους, για να πάμε τώρα εδώ στα σοβαρά δικά μας θέματα, γεγονότα τα οποία μας έχουν επηρεάσει όλους. Γνωστοί λοιπόν για τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο, συνελήφθησαν, ήταν η πρώτη είδηση, δύο άτομα στην Ελλάδα. Αναζητείται μία γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον εμπρισμό της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 στην οδό Σταδίου 23. Εκεί που έχασαν δηλαδή τη ζωή τους η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ετών 32 και έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινώντας Τσάκαλης 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια 35 ετών. Είχαν την ατυχία, ενώ όλα τα καταστήματα ήταν κλειστά, η Μαρφίν Εγνατία να είχε παραμείνει ανοιχτή. Διότι έτσι λογικά ήθελε η διοίκησή της, αλλιώς γιατί να είναι ανοιχτή. Την ώρα που υπήρχαν πάρα πολλές διαδηλώσεις, πάρα πολύ κόσμος στον δρόμο. Κτίριο παλιό εκεί στη Μαρφίν, διέξοδος περιορισμένη, η κεντρική έξοδος μπλοκαρίστηκε από τη φωτιά. Για να δούμε τι θα ακολουθήσει τώρα με αυτή την ιστορία. Πόσοι ακόμη θα συλληφθούν. Και πολλά και διάφορα τα οποία ακούγονται για διάφορα τρομοκρατικά χτυπήματα, τα οποία μάλλον θα εξιχνιαστούν, διότι και εκλογές έρχονται. Κλίμα οδύνης στο μεταξύ, στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, στην Κοζάνη, στον Άγιο Νικόλαο και από εκεί στον Άγιο Γεώργιο. Με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της προχθές, η Αφροδίτη Νέστορα. Βέβαια κάποιοι ασχολείστε με το κόμμα στο οποίο ανήκει η Θανούσα ή αν θέλετε για μένα η δολοφονηθήσα. Να σας πω παιδιά που ανήκει στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένας συμπολίτης της διπλανής πόρτας. Χάθηκε από μία ακόμα τρομοκρατική ενέργεια στη χώρα. Χθες συνελήφθησαν τρία άτομα για την υπόθεση αυτή ως ύποπτη. Οι συλλήψεις αφορούν άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια μέρα, 1 Ιουλίου δηλαδή. Η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, όχι άλλη, στο Λάμδα η τελεία, διεξάγει έρευνες σε χώρους και σπίτια σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Να σημειωθεί ότι στο σπίτι της εκλοιπούσας σημειώθηκαν δύο εκρήξεις. Η δεύτερη ήταν πιο ισχυρή και ήταν αυτή που τραυμάτισε θανάσιμα την Βάγια Νέστορα. Μακάρι να είναι να αποδειχθεί η πέτη αυτή που πιάστηκαν, διότι όλα ταιριάζουν. Τα τραγικά νέα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Και μακάρι να μην έχουμε άλλα τέτοια γεγονότα. Και να φύγω από τα τραγικά. Να έρθω και λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη με μια ιστορία αγάπης και πάθους. Παραλαμβάνω, ιστορία αγάπης και πάθους. Μετρώ. Και η ιστορία αυτή της αγάπης και του πάθους πρέπει να ενσωματωθεί σε γάμο με την πανέμορφη Καλαμαριά. Δεν μιλάω για δρόμους και έργα που έπρεπε να έχουν ήδη διαμορφωθεί στο Δήμο. Έτσι, αναφέρομαι στο τοπίο, στην ωραιότητα, στην θάλασσα, στη θέα απέναντι, στην Περαία, στο αεροδρόμιο, που ο καινούργιος διάδρομος μας έχει κόψει τη μισή Περαία από την Καλαμαριά. Μια Καλαμαριά η οποία βάλεται, διότι θα έχουμε σε επόμενες εκπομπές να δούμε τι θα γίνει με αυτό που αποφάσισε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εξαιρείται η Καλαμαριά από την ανάπλαση της παραλίας από το Καλοχώρι μέχρι απέναντι στο Αγγελοχώρι. Αφήσαν ένα μεγάλο κομμάτι ιστορικό, το έχουν αφήσει απ' έξω. Τι ακριβώς σκέπτονται, να κάνουν πολυκατοικίες, να το κάνουν ελληνικό, ιστορικούς τόπους μικρασιατικής και προσφυγικής μάζας, εκεί που οι ανθρώπινες, οι τραγικές ιστορίες από το διώξιμο και το κάψιμο και τις δολοφονίες και τους βιασμούς των Τούρκων υπάρχουν μνημεία που τα θυμίζουν όλα ετούτα. Όχι, δεν αναφέρομαι
στη διάσταση της κρατικής παραδοχής. Όταν λέω για αυτή την αγάπη μεταξύ του κόσμου, γιατί και εγώ ακόμη θα παίρνω το μετρό. Αμάν και πότε το περιμένουμε. Και ακόμη στη Μίκρα υπάρχουν λαμαρίνες. Εκτός αν το κάνουν μέχρι την Καλαμαριά στο κέντρο και πού περιμένετε κάνα δύο μήνες να κάνουμε και το υπόλοιπο μέχρι τις εκλογές. Κυρίες και κύριοι, δεν αναφέρομαι στη διάσταση της κρατικής παραδοχής ότι η ομορφιά βρίσκεται στο να αγαπάς το ατελές. Αυτό μας λένε από την κυβέρνηση. Τόσα χρόνια και πόσες κυβερνήσεις. Είναι ατελές, αλλά να το αγαπάτε, είναι όμορφο. Τέλος Ιουλίου μας υποσχέθηκαν θα γίνουν τα στεφανόματα. Ναι, θα βάλουν στεφάνια. Ο παπάς που θα το στεφανώσει το ξέρει ή ξέρει κάτι και μας το κρύβει.

0: Δεν ξέρω αν το μάθατε ότι χαλαρώνουν οι κυρώσεις στη Ρωσία, έτσι, με παρέμβαση Γαλλίας-Ιταλίας. Κοντά σου ρίγα. Αλλά και η Ελλάδα από κοντά. Η Ελλάδα από κοντά. Μην τον δίνεις, Ντόναλντ, σημασία τον Κυριάκο. Μην τον δίνεις σημασία.
1: Μαζί με σένα, ναι, δεν έχει άκρη. Πότε σε βρίσκω.
0: Οι Ουκρανοί λένε ότι είναι δυσαρεστημένοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Κάτι σου μια κούφτα δάκρυ.
0: Θα πάρουμε, λέει, ένα αποδυναμωμένο πακέτο κυρώσεων. Πόσα θέλετε ακόμα, ρε? Ρε εσύ Ζελένσκι, πόσα θέλεις ακόμα? Πόσα χρήματα θέλεις ακόμα, ρε, από λαούς οι οποίοι πια δεν έχουν να φάνε και βρίσκουν από λάθρομετανάστες? Και αλλάζει το πολιτιστικό τοπίο έτσι όπως το έχουμε μάθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μα δεν σε φτάνω.
0: Και βέβαια στον διεθνή τύπο προκάλεσε εντύπωση ότι η Ελλάδα και η Ιταλία αντιτάχθηκαν στεναρά στο προσχέδιο των Βρυξελών για απαγόρευση εισόδου ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού στην ζώνη Σέγγεν. Πέρσι ήρθε η Κομισιόν, εγκατέλειψε αυτές τις σκληρές διατάξεις του 21ου πακέτου κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν προετοιμάζεται να εγκρίνει τον 21ο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά με πιο ήπιους, έτσι, περιορισμούς για να κάνουμε το χατήρι όλων.
1: Και στα χαλάσματα πάνω περπά.
0: Και οι διαφωνίες μεταξύ των χωρών είναι πάρα πολλές.
1: Μαζί με σένα, ναι, δεν έχει άκρη. Πότε...
0: Για να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει και η τουρκική πλευρά όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και η Ελλάδα, έρθουν πιο κοντά στη Ρωσία. Γιατί η Ελλάδα έχει πολλά συμφέροντα εκεί. Έχουμε και στην Ουκρανία και στη Ρωσία ένα μεγάλο τμήμα Ελλήνων. Έχουμε εκεί πολίτες με ελληνικό DNA. Και είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι. Και βλέπετε, παλιά τη Ρωσία την είχαν κολλήσει, πώς θα το πω έτσι, με τον κομμουνισμό, με την αριστερά. Και όποιος ήταν δεξιός ή κεντρός στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να τα έχει καλά με τους Ρώσους. Σήμερα νομίζω συμβαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει πάντοτε με το πρώτο λεωφορείο και το δίκαιο. Έτσι, το πρώτο λεωφορείο το παίρνει για να προλάβει. Αυτό πρέπει να γίνεται και με το δίκαιο για να το προλάβουμε κάποια στιγμή. Και με όλα αυτά που γίνονται στα γνωστά στενά, από την άλλη στην Ουκρανία. Και επειδή εδώ φόρος στο φόρο, πάνω στον άλλο φόρο και συν ακόμη φόρος σε όλους τους φόρους στο πετρέλαιο, υποσχέθηκαν λοιπόν οι κύριοι αρμόδιοι ότι θα έχουμε μείωση, προσέξτε, 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Ωραία το διαβάσαμε αυτό, αλλά λέει μέχρι τέλος Αυγούστου. Λειτουργήσει πρώτα το μετρό και μετά τις Θεσσαλονίκες. Θα μου πείτε τώρα, ευχάριστο το μέτρο. Εντάξει, ευχάριστο. Αλλά σε ποια τιμή? Σε ποια τιμή θα είναι τέλη Αυγούστου τα χρήματα, τα λεφτά της μείωσης? Σε ποια τιμή? Πριν τις αυξήσεις που σημειώθηκαν πριν ακόμη των καινούργιων βομβαρδισμών στο Ιράν από τη ΣΥΠΑ ή στις μετέπειτα? Σε αυτές που ακριβαίνουν κάθε μέρα δηλαδή. Πού θα είναι τα 5 αυτά τα λεπτά ή τα 10? Αυτά θα είναι χωρίς τους φόρους ή με τους φόρους?
1: Κοιτάζω, βλέπω.
0: Δυστυχώς, ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια γενικά και καθημερινά.
1: Χωρέσε.
0: Έτσι, και η θερμή αέρια μάζα που κυκλώνει την Ελλάδα εδώ και 15 μέρες και έρχεται και έρχεται και έρχεται και όλος το δρόμο είναι σαν το μετρό.
1: Είμαστε φτωχήνισε.
0: Σαν τις δημοσκοπήσεις γίνανε κάποιες μετεωρολογικές προβλέψεις.
1: Με το πρώτο λεωφορείο.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Θυμάστε, έτσι, κάποιο καλοκαίρι που δεν είχαμε 36 και 37 και 38 και 39 βαθμούς. Πώς το έλεγαν αυτό, έναν θόλο θερμό, έτσι το λέγαν, ή σήμερα ωρεοποιούν με διάφορες λέξεις και κάνουν και φοβίζουν τον κόσμο. Έτσι όπως τα λένε. Κάποια στιγμή και φέτος θα έχουμε ενδεχομένως και 40 βαθμούς. Όταν όμως τι εκείνη η ώρα, επειδή πέρασαν 15 μέρες τουλάχιστον και ακόμα αυτός ο θόλος δεν έρχεται, κύριοι που τα μεταδίδετε αυτά, δεν θα σας χειροκροτήσουμε. Θα πούμε ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Άσε, παραιτήθηκε και ο Φάμελος, παραιτήθηκε και ο Καλαματιανός της κεντρικής ομάδος, πώς λέγεται ομάδα, ΚΑΟΜΙΚΡΟΝ, ναι. Παραιτήθηκε και ο κύριος Λάμπρος Τσουκνίδας, διευθυντής της Αυγής. Και επειδή η Τσουκνίδα πρίζει, κάποιοι πρέπει να αρχίσουν να τρίβονται με μολόχα, με αλόι, με μαγειρική σόδα. Καλύτερα, γιατί οι πολιτικοί από μαγειρέματα γνωρίζουν καλά. Επίσης θα ήθελα να σας πω, παιδιά, έτσι, δεν το λέω με κακία, ειλικρινά δεν το λέω με κακία, γιατί εγώ με τη φτωχολογιά της αριστεράς είμαι, έτσι, με τη φτωχολογιά της αριστεράς είμαι και με τη φτωχολογιά της δεξιάς, δηλαδή γενικά με τη φτωχολογιά είμαι, αλλά με αυτούς που είναι πραγματικοί αριστεροί ή δεξιοί, έτσι, όχι με τους άλλους, όχι με τους ψεύτικους, όχι με αυτούς που αλλάξαν 6 κόμματα για να πάρουν υπουργείο, όχι για αυτούς που πήραν υπουργείο στο κόμμα που έβριζαν πριν κάποια χρόνια. Εντάξει τώρα. Προσοχή στο φουλτάκιασμα. Τα εξανθήματα είναι έντονα. Δεν γνωρίζω εάν θα υπάρξει γιατριά στο νέο φαρμακείο του Αλέξη. Και αυτό θα το δείξει η κάλπη, όχι η δημοσκόπη. Να σας πω ότι την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ τώρα διεκδικεί ο κύριος Πολάκης. Δεν ξέρω εάν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Πολάκης δήλωσε ότι το πονάει το μαγαζί. Δεν ξέρω αν πονάει ο ίδιος το μαγαζί, πάντως πονάει και το μαγαζί από ό,τι έχετε καταλάβει. Και πονάει από τότε με την υπογραφή, έτσι, για τις πρέσπες, με κοντζιάδες και άλλους τύπους που θέλουν να ξανάρθουν στα πράγματα. Δεν ξέρω, η Νέα Δημοκρατία, εάν αναγκαστεί κάποια στιγμή να κάνει μια συγκυβέρνηση και κάνει, ας πούμε, και με τον Αλέξη, αν υπάρχει κοντζιάς θα τον πάρει και αυτόν στο Υπουργικό Επιτελείο, λέτε. Τώρα, εξών συνετέθησαν, τα λέγαμε από την ημέρα, έτσι, της υπογραφής των Πρεσπών, του δημοψηφίσματος, που το όχι μοναδική περίπτωση στον κόσμο έγινε ναι, που οι δημοσκόποι έδιναν το ναι 60% και ήρθε 60% το όχι. Άλλη μια επιτυχία των δημοσκοπήσεων. Το θέμα είναι τώρα όχι εξών συνετέθησαν, το θέμα είναι ποιοι και με ποιους θα συνετεθούν ώστε να μαζευτούν και οι μάσκες. Δεν είπα να πέσουν οι μάσκες, είπα να μαζευτούν οι μάσκες. Διότι πρώτα μαζεύονται και έπειτα πέφτουν. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε.

Τώρα εδώ που παρεξηγήσετε, παιδιά, κάποιοι δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν παρεξηγήσετε. Παρεξηγηθείτε όσο θέλετε. Ο χρόνος στην εκπομπή για διάφορα πράγματα τα οποία λέγαμε, έτσι, την έχει δικαιώσει. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και δικαίωσε και αυτούς τους οποίους έχω ως συνομιλητές μου εδώ και πόσα χρόνια. Σαν τον Βάκη τον Τσοπανίδη που θα τον ακούσουμε σε λίγο, ο οποίος Βάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έλεγε στην εκπομπή εδώ και χρόνια, μέχρι που τον κάλεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εάν το θυμάστε.

0: Ο Σάββας ο Καραμπατζάκης, καλημέρα φίλε μου Απόστολε, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, υπομονή ας κάνουμε και να περνάμε καλά απολαμβάνοντας τη ζωή. Καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα του Μετρόπολης 95,5 στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, έτσι, την πραγματική πρωτεύουσα Σάββα. Αναστάσιος Χατζήλας, καλημέρα αδερφέ Απόστολε, καλή εκπομπή Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Απόστολε, λέει ο Χαράλαμπος από την Καβάλα, οι αστυνομικοί πρέπει να απολογούνται για τη δουλειά τους, γιατί να μην ισχύει το ίδιο και για τους δικαστικούς. Ιωάννης Κεραμιτσής από τη Φλόρινα, καλημέρα φίλε μου Αποστόλη, επιστροφή στη βάση μετά από ολιγοήμερες διακοπές, υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάληπτο τοπίο μου στέλνεις. Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης, ο φίλος μου ο Ανέστης ο Γαβαλετάκης για ευχές με καλή εκπομπή. Τι είναι αυτό, τι άκτρο, άκυρο θες να γράψεις. Γιάννης Αποστολίδης, άκυρο το μήνυμα, θα το πούμε μετά. Καλημέρα Αποστόλη, θέλω άποψη για τους πολιτικούς λαγοκέφαλους. Κοίταξε τώρα, αυτό που βλέπω και εγώ, λαγοκέφαλη πολιτική κτλ. Εγώ τώρα προσπαθώ να ξεδιαλύνω την πραγματική ερμηνεία δύο λέξεων και να δω εάν ταιριάζουν και πού. Η μία λέξη είναι λαγοκέφαλος και η άλλη είναι χοντροκέφαλος. Τόσες φορές δεν μου βρέξαν τα χείλη. Να έρθω λίγο τώρα και σε εσάς που μου στέλνετε καρδούλες, τριαντάφυλλα, καλημέρες, καφεδάκια, σε φωτογραφίες κτλ. Στη φίλη μου την Παναγιώτα από τα Γιάννητσά, τη φίλη μου την Νικολέτα από τη Βέρεια, εδώ είσαι η Φωτεινούλα από πού είσαι για να δω. Δεν ξέρω, μάλλον Γιάννητσά πρέπει να είσαι φωτεινή από τα Γιάννητσά, έτσι. Η φίλη μου η Σούλα από εδώ, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Σάκης από την Νεάπολη που εργάζεται και αυτός και μας ακούει. Για να δούμε εδώ, ο φίλος μου ο Πάνος από την Άνω Πόλη, ενώ επανεμφανίστηκε ο Νούφριος Ασοκυλκής Μεραίαν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αρίστο στον Εύωσμο και στο Περιβόλι. Ο Θανάσης ο φίλος μου από τη Νέα Καλλικράτεια και ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Πέγιος. Τι λες εδώ Μιχάλη εσύ? Καλημέρα Αποστόλη, αν κάνει κόμμα η Λούκα. Α, αυτό είναι το της προηγούμενης φοράς εδώ. Α, ναι, είναι αυτό το μήνυμα που έστειλες τελευταία, πάρα πολύ ωραία. Είπαμε καλημέρα και στον φίλο μας τον Μιχάλη στον Πέγιο. Α, η Σάμος είναι εδώ, ο φίλος μου ο Γιάννης είναι εδώ και ο άλλος ο Γιάννης από το Μανχάιμ που τώρα βλέπω το μήνυμά του, έχει κάνα ημίωρο που μου το έχει στείλει, όπως και ο Λευτέρης ο Ράπτης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αυτή η άλλη λέξη που έγραψες δεν μπόρεσα να την καταλάβω. Έχεις και τελίτσες, καλέ μου φίλε Ελευθέρη από την καρδία. Τι ώρα είναι? Είναι και 29 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει να περάσουμε σε κάποια δευτερόλεπτα. Να και το μήνυμα του φίλου μου, του Νίκου από την Πτολέμαϊδα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πρέπει.
1: Πρόεδρος, πώς να το πω, ΑΚΕΛ, τι είναι ΑΚΕΛ, Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Καλά τα λέω, Βάκη?
0: Ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς αυτό είναι, δεν είναι καλά λάθος. Γιατί και εγώ πρωινός είμαι, από 3 ώρες ύπνο, έτσι. Φαντάζομαι και εσύ δεν κοιμήθηκες πολλές ώρες. Με ακούς, Βάκη?
0: Ακούω πεντακάθαρα.
1: Ωραία.
0: Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, λοιπόν.
1: Έτσι, το οποίο έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία, την οποία την είδα κοινοποιημένη από σένα σήμερα το πρωί. Θανατώθηκαν ζώα χωρίς να έχει ανιχνευθεί ο ιός του αυθόντους πυρετού. Σε ποια άλλη χώρα έγινε αυτό?
0: Δεν ξέρω αν έχει γίνει σε κάποια άλλη χώρα. Και θεωρώ ότι δεν έχει καμία λογική και θεωρώ ότι δεν εμπίπτει στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Εδώ πέρα τι γίνεται με τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο? Γίνονται 2 εξετάσεις για να καταλάβει και ο απλός ο κόσμος. Η εξέταση ELISA, η οποία βρίσκει και τα αντισώματα, και το PCR test, το οποίο PCR test βρίσκει μόνο τον άγριο ιό. Θα έπρεπε, να πούμε κατ' εμέ, να γίνεται η εξέταση με PCR test, ώστε να ανιχνεύεται μόνο ο άγριος ιός. Τα ζώα τα οποία έχουν αντισώματα σημαίνει ότι έχουν νοσήσει στο παρελθόν, έχουν αποκτήσει αντισώματα, δεν είναι άρρωστα, είναι υγιέστατα ζώα, τα οποία δεν μεταδίδουν τον ιό, δεν υπάρχει περίπτωση να μεταδώσει τον ιό, αλλά είναι σαν να είναι εμβολιασμένα. Δεν μπορούν να κολλήσουν και τον ιό και σκοτώνουν αυτά τα ζώα. Σκοτώνουν τα ζώα τα οποία έχουν αντισώματα και τα οποία δεν μπορούν να μεταδώσουν ιό, άρα δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο για την ασφάλεια, για τη δημόσια ασφάλεια. Και αυτά είναι τα ζώα τα οποία θανατώνονται.
1: Η υπογραφή ποιος βάζει? Βάζει και η υποστημονική πλευρά του Υπουργείου.
0: Μα ποια είναι η επιστημονική πλευρά? Εδώ πέρα, για να μην τρελαθούμε τελείως, φωνάζω από την αρχή καθηγητές τρεις και χάθη πατρίς. Βγαίνει σήμερα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης, να πούμε, και λέει ότι σταματήστε. Δεν έχει καμιά λογική, δεν έχει καμιά επιστημονική τεκμηρίωση. Και όμως, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση και με την ευλογιά και πιο μπροστά με την Πανόλη και τώρα με την Αθώδη, συνεχίζουν να σκοτώνουν ζώα. Έχουμε φτάσει, δεν ξέρω και εγώ πόσα, έχουμε φτάσει 700.000, 800.000, δεν ξέρω, έχουμε χάσει πλέον το λογαριασμό. Σκοτώνουν ζώα ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας πιέζει να προχωρήσουμε σε εμβολιασμό. Οι δικοί μας επιστήμονες, οι Έλληνες επιστήμονες, οι γαλάζιοι επιστήμονες βγαίνουν και λένε ότι τα εμβόλια δεν είναι καλά. Είναι τριτοκοσμικά. Οι πολιτισμένες χώρες σκοτώνουν, μόνο οι τριτοκοσμικές. Ποιες είναι οι τριτοκοσμικές? Είναι η Αυστρία τριτοκοσμική, είναι η Ουγγαρία τριτοκοσμική, είναι η Ισπανία τριτοκοσμική, είναι το Ισραήλ τριτοκοσμικό, είναι η Ρωσία τριτοκοσμική. Μετά βγαίνουν και λένε, να πούμε, την τελευταία απάντηση που μας έδωσε η Επιτροπή εκεί, υποτίθεται για τη διαχείριση της ευλογιάς, ότι τα εμβόλια παράγονται σε τρίτες χώρες. Τα δικά μας τα ζώα είναι εξευγενισμένα και δεν μπορούμε εμείς να εμβολιάσουμε τα εξευγενισμένα ζώα με εμβόλια τρίτων χωρών, να παράξουμε εμβόλια. Όπως κάναμε ως το 1990, που είχαμε παραγωγή δικών μας εμβολίων για την ευλογιά και μάλιστα ήταν άκρως αποτελεσματικά και κάναμε και εξαγωγές στο εξωτερικό, κάναμε εξαγωγές στα Βαλκάνια, ελληνικά εμβόλια για την ευλογιά. Και τώρα καθόμαστε και συζητάμε.
1: Το αρμόδιο Υπουργείο από ποιους παίρνει αυτές τις αποφάσεις?
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι εντολές Μητσοτάκη, 100%. Πιστεύω ότι είναι όπως με το Λιγνίτη, έτσι είναι και η καταστροφή της κτηνοτροφίας.
1: Ο οποίος ξαφνικά ξέρει και από κτηνοτροφικά ή παίρνει από κάπου αλλού εντολές?
0: Τι να μην ξέρει. Η CVC αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο, έχει το μερίδιο του λέοντος στα γαλακτοκομικά. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος ήταν αυτός που πριν να γίνει κυβέρνηση, μέσα από το βήμα της Βουλής, είπε ότι η κτηνοτροφία θα είναι το μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα και στόχος της κυβέρνησής μας θα είναι να το μηδενίσει. Πώς μηδενίζεται το αποτύπωμα άνθρακα? Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΚΠ, σε τηλεφωνική συνομιλία η οποία αποτυπώνεται στους διαλόγους, θα πούμε, της δικογραφίας για τον ΠΚΠ, όταν φαίνονται ότι είναι πολλά τα ζώα, πανογραμμένα ζώα, και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτά τα ζώα, τα πανογραμμένα, λέει σε ένα γραμματέα εκεί του Κεφαλογιάννη, μήπως να βρούμε καμιά ευλογιά, να φέρουμε πριν έρθει η ευλογιά. Να βρούμε καμιά ευλογιά, το αντιλαμβάνεσαι αυτό? Ναι. Να βρούμε καμιά ευλογιά. Και ήρθε η ευλογιά.
1: Τη βρήκανε?
0: Ήρθε η ευλογιά.
1: Ήρθε ή τη βρήκανε?
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν μπορώ να τεκμηριώσω.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Αυτό φαίνεται όμως από τους διαλόγους Μπαμπασίδη μέσα στο φάκελο της δικογραφίας για τον υπουργό του ΟΠΚΠ.
1: Ναι.
0: Να βρούμε καμιά ευλογιά, να φέρουμε.
1: Τώρα αυτό για το αποτύπωμα του άνθρακα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί το διοξείδιο του άνθρακα είναι ζωτική σημασία για τη διατήρηση της ζωής και για τη βιομηχανία. Έτσι δεν είναι? Φωτοσύνθεση, ανάπτυξη, βιομηχανία τροφίμων, σε ιατρικές χρήσεις.
0: Άρα σε βιομηχανία μιλάμε, ρε Απόστολε. Εδώ πέρα με το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται το οξυγόνο. Αν δεν υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα, δεν υπάρχει.
1: Πώς είναι δυνατόν να καταστρέψει εντελώς το διοξείδιο του άνθρακα? Γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Όχι. Αυτό το περιμηδενικό ροό, να πούμε, και μηδενικό αποτυπώματος, για μένα είναι γελοιότητες, να πούμε. Πρέπει να είσαι θεοπάλαβος για δέσιμο, να πούμε.
1: Εδώ το φυσικές ιδιότητες έχει το διοξείδιο του άνθρακα.
0: Το οξυγόνο.
1: Φυσικές. Έτσι ακριβώς.
0: Αν δεν έχουμε οξυγόνο, δεν ζούμε. Τελειώσαμε. Πεθαίναμε. Πεθάνουμε.
1: Σωστά. Και κατά την άλλη, καταναλώνουμε και ανθρακούχα ποτά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Αυτό που το πας πάλι.
1: Ναι.
0: Αυτό που το πας. Mm-hmm. Είναι όπως αυτό που απογορεύαν τα καλαμάκια. Και έβλεπε συσκευασίες γνωστών αναψυκτικών σε τεράστια μπουκάλια, να πούμε, πλαστικό. Ενώ απογορευόταν το καλαμάκι, απογορευόταν το πλαστικό το ποτήρι, στην τεράστια βιομηχανία, να πούμε, στην Coca-Cola, δεν απογορευόταν το πλαστικό το μπουκάλι.
1: Και αυτά που λένε σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα για φωτιά κτλ. Μα δεν καίγεται το διοξείδιο του άνθρακα. Δεν καίγεται. Γι' αυτό και είναι κατάλληλο για τη χρήση στους πυροσβεστήρες.
0: Μα είδες τι έκανα.
1: Διοξείδιο του άνθρακα ρίχνουμε πάνω από μια φωτιά.
0: Είδες τι έκαναν με τους γίγαντες στην Πτολεμαϊδα. Και μιλάμε τώρα για μια μονάδα η οποία κόστησε πάνω από 5 δις.
1: Μας κόστησε, τον ελληνικό λαό κόστησε, όχι τους άλλους. Μας κόστησε στην κυριολεξία.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Η ουσία είναι αυτή. Ότι επειδή κοστίζει τον ελληνικό λαό, γι' αυτό και δεν υπολογίζουν. Βλέπω τώρα, να σε πάω εκτός από τη Λιγνίτη, να πούμε, να σε πάω στο πρόστιμο του ΠΚΠ. Έρχονται κάθε τρεις και λίγο 500 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια, 700 εκατομμύρια. Ναι, αλλά ποιος θα πληρώνει αυτά τα πράγματα? Ο ΠΚΠ έχει και πρόεδρο. Ο ΠΚΠ υπάγεται στο υπαγόταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχει και υπουργό, ο οποίος υπουργός έπαιρνε παχυλό μισθό γιατί κατήχε θέση ευθύνης. Πού ήταν η ευθύνη του όταν έτρωγε 500 εκατομμύρια πρόστιμο ή 300 εκατομμύρια? Ποιος υπουργός ήταν υπεύθυνος, ο οποίος όμως δεν είχε στην τελική ευθύνη? Γιατί
1: αυτοί τα πληρώνουν, εμείς τα πληρώνουμε και αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Τι τους ενδιαφέρει?
0: Γιατί να μην τα πληρώνει αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη?
1: Γι' αυτό μπορεί να είναι ένα νίκη από τα 36 διαμερίσματα που έχει. Δεν τον ενδιαφέρει και πολύ.
0: Και πώς αποκτούνται αυτά τα 36 διαμερίσματα?
1: Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο θα πρέπει ένας ψυχολόγος στο μέλλον να το αναλύσει. Έτσι.
0: Δεν είναι θέμα ψυχολόγου.
1: Ενδεικτικά, αφού φύγουν αυτοί από την πολιτική σκηνή του τόπου, μην τους παρεξηγούμε κιόλας.
0: Είναι εισαγγελικό, μας λένε για πόθεν έσχες. Ναι, τα φανερώνουν, τα βγάζουν, τα αναγράφουν. Το ζήτημα δεν υπάρχει ούτε πόθεν ούτε έσχες. Πού τα βρήκαν? Πού τα βρήκαν?
1: Το έσχες γράφεται με έψιλον, εντωμεταξύ, έτσι. Το έσχες γράφεται με έψιλον. Το έσχος γράφεται με αλφαγιώτα. Έτσι, να δούμε τη διαφορά.
0: Το πόθεν με ενδιαφέρει, μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό από το μισθό του βουλευτικού?
1: Και να πούμε και κάτι. Μιλάμε για τους βουλευτές όλους εκ των 300, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας.
0: Δεν μιλάμε για όλους, αλλά μιλάμε για τη μερίδα του λέοντος.
1: Ακριβώς. Όχι, μιλάμε για αυτούς που είναι, θέλω να πω, δεν το παίρνουμε. Αυτό το θέμα δεν είναι κομματικό. Αυτό το θέμα είναι κοινωνικό. Αυτό το θέμα είναι πολιτιστικό. Φυσικά αυτό το θέμα είναι ουσιώδες.
0: Εγώ όμως απορώ, όλοι αυτοί οι εισαγγελείς, όλα αυτά δεν τα βλέπουν? Περπατάνε με παροπίδες επιλεκτικά. Πάμε να χτυπήσουν, να πούμε, δηλαδή, είναι όπως το φίδι που θα δαγκώσει τον ξυπόλυτο. Ψάχνει να βρει τον ξυπόλυτο ο εισαγγελέας για να τον δαγκώσει. Και τα μεγάλα κεφάλαια δεν τα αγγίζει, φεύγει μακριά, γυρνάει την ουρά του και φεύγει.
1: Μια να σε ρωτήσω λίγο, για να μην φύγω από την επιστημονική και νομική αιτιολόγηση για τις θανατώσεις ζώων λόγω αυθόδους πυρετού, που διάβασε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, σε μια εφημερίδα πρέπει να ήταν από τη Μυτιλίνη. Κάπου κάπου την έχεις δημοσιεύσει. Και εκεί πέρα το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα διάβασα, απέστειλε αιτήματα επίσημα προς την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τα Ζώα, προς το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για τον Πυρετό, για τον Αυτόδη Πυρετό. Σωστά?
0: Σωστά, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι, σας απαντάνε, αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Πάντα
1: στέλνετε.
0: Μας απαντάνε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Ελλάδα.
1: Και δίνουν μια απάντηση. Και από εκεί και πέρα τι έγινε? Παραμένει το ΑΚΕΛ με την απάντηση, την δημοσιοποιεί και το Υπουργείο συνεχίζει να κάνει το χαβά του.
0: Είναι απόρρια απάντηση της Διευθυντής της Επιτροπής Υγείας και Καλής Ευζοίας των Ζώων, όπου είχαμε στείλει προηγούμενη επιστολή, όπου μας λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Στην ουσία, παρήχνουν στην Ελλάδα ότι το κάθε κράτος μέλος έχει τη διαχείριση και ναι μεν, αλλά δεν είναι ξεκάθαρη στο αν. Ναι, ξεκάθαρα πράγματα. Σκοτώνονται τα ζώα με αντισώματα, ναι ή όχι, αυτή ήταν η ερώτηση. Δεν μας απαντάνε ξεκάθαρα. Δεν μας απαντάνε ξεκάθαρα. Και επειδή δεν μας απαντάνε ξεκάθαρα, φεύγουμε από την Digi Fund, από την Επιτροπή Υγείας και Καλής Ευζοίας των Ζώων, η οποία είναι πολιτικό το σκέλος, έτσι, και πάμε στην ΕΦΣΑ, όπου είναι επιστημονικό το σκέλος. Και εκεί ζητάμε τεκμηριωμένη, σαφή απάντηση. Εμένα αυτό είναι το βασικότερο όλο, είναι η ΕΦΣΑ, αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ασφάλειας των Τροφίμων. Αλλά η ΕΦΣΑ θα είναι αυτή η οποία θα μας δώσει τεκμηριωμένη επιστημονική απάντηση, η οποία δεν αμφισβητείται. Όπως η ΕΦΣΑ μας είχε δώσει απάντηση την προηγούμενη φορά για την ευλογιά, για τη διαχείριση της ευλογιάς, και είπε ότι σαφέστατα στην Ελλάδα έπρεπε να έχει γίνει εμβολιασμός. Και βγαίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μπιλίνης, να πούμε, και λέει: όχι, δεν ξέρει η ΕΦΣΑ. Τα δικά μας τα ζώα είναι εξευγενισμένα. Δεν μπορούν να εμβολιαστούν με εμβόλια τρίτων χωρών. Ενώ η ΕΦΣΑ έκανε μια μελέτη 7-8 μηνών. Ο κ. Μπιλίνης έκανε μόνος του σε ένα βράδυ να πούμε μελέτη για να απαντήσει στην ΕΦΣΑ. Δεν απαντά στην ΕΦΣΑ. Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Στην ΕΦΣΑ δεν απαντά. Στην ΕΦΣΑ τη συμβουλεύεσαι.
1: Και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, διάβαζα τον κατάλογο που δημοσιοποίησες και έλεγε παραδείγματος χάρη Μανταμάδος 186 θετικά, 1195 νεκρά. Δηλαδή από τα 186 θανάτουσαν τα 1195, τα θανάτουσαν όλα, δεν άφησαν τίποτε.
0: Δεν αφήνουν τίποτα, δεν αφήνουν ένα τίποτα. Να είναι θετικό,
1: ένα να είναι θετικό.
0: Σκοτώνονται όλα και δεν είναι θετικά.
1: Ναι. Είναι έξω από τη Μυτιλίνη, λέει, ένα θετικό, ναι, 30 νεκρά, 698 συνολικά νεκρά.
0: Είναι θετικά γιατί βρέθηκαν με αντισώματα, δεν βρέθηκαν με τον ιό.
1: Ναι.
0: Και εντωμεταξύ, αν διαβάσεις, υπάρχει ένα άλλο πολύ σοβαρό σημείο το οποίο πρέπει να το ελέγξουμε. Ότι το εργαστήριο βάσης δεν έχει πιστοποίηση. Και το λέει μέσα, έχουμε χαρτιά στα χέρια μας, έγγραφα, δημόσια έγγραφα από το εργαστήριο. Μέσα στις παρατηρήσεις αναφέρεται ότι δεν έχει πιστοποίηση. Χωρίς πιστοποίηση, ένα εργαστήριο χωρίς πιστοποίηση, απορρέει θανατώσεις χιλιάδων ζώων, χωρίς όμως να έχει πιστοποίηση αυτό το εργαστήριο.
1: Να σου πω λίγο, να σε ρωτήσω λίγο, Βάκη, αυτά όλα που γίνονται με τις θανατώσεις των ζώων, είναι αυτό που σκεπτόμαστε, ότι πάνε να εξαφανίσουν την ελληνική παραγωγή για ενδεχομένως για να κάνουν κάποιοι εισαγωγές απ' έξω, να ξανακάνουν καμιά συμφωνία με Λατινική Αμερική ή Αργεντινή?
0: Όχι, δεν είναι εισαγωγή.
1: Ή συμβαίνει κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε εμείς.
0: Μπορούμε να το φανταστούμε.
1: Τι ακριβώς είναι?
0: Θα περάσει η κτηνοτροφία στα χέρια μεγάλων φαντς, όπως συμβαίνει να πούμε στις χώρες της Μέρκουσουρ και όπως συμβαίνει και στην Ουκρανία.
1: Ναι, τα ζώα θα είναι κανονικά ζώα ή θα είναι ντόλι?
0: Θα είναι ντόλι.
1: Θα είναι ντόλι.
0: Θα είναι ντόλι, θα είναι βιομηχανικού τύπου. Και εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα φαντς τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ενασχόληση με τη γαλακτοβιομηχανία, με την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Είναι η CVC. Είναι η CVC στην οποία εμπλέκεται η οικογένεια Μητσοτάκη, ξεκάθαρα, έτσι.
1: Παντού εμπλέκεται όπως, τελικά αυτή η οικογένεια, ρε παιδί.
0: Όπως στην Λατινική Αμερική και στην Ουκρανία είναι η BlackRock, η Αμερικάνικη BlackRock.
1: Αυτή θα είναι, ναι, γι' αυτή είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή.
0: Ναι, αυτοί θα είναι οι οποίοι θα πάρουν την κτηνοτροφία της Ελλάδος στα χέρια τους. Αυτή είναι η νέη κτηνοτρόφη που έλεγε κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου όταν ερωτήθη. Θα ξανασχοληθούν οι κτηνοτρόφοι με την κτηνοτροφία μετά από όλα αυτά. Mm. Και λέει: εμείς θα βρούμε άλλους κτηνοτρόφους. Θα φέρουμε άλλους. Οι κτηνοτρόφοι είναι αναλώσιμοι. Έτσι είπε ο καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος συμβούλευε την κυβέρνηση να μην γίνει ο εμβολιασμός. Ποιοι είναι οι άλλοι κτηνοτρόφοι που θα βρουν και θα φέρουν? Είναι αυτά τα μεγάλα φαντ, οι πολυεθνικές. Και θα έχουμε βιομηχανικού τύπου εκτροφές. Θα έχουμε μονάδες με 100.000 πρόβατα, όπου θα είναι και η γαλακτοβιομηχανία από δίπλα. Δεν θα χρειάζεται ούτε μεταφορά γάλακτος ούτε τίποτα. Και θα παράγουν ένα βιομηχανικού τύπου προϊόν. Η κτηνοτροφή, όπως την ξέραμε, η παραδοσιακή, τα ζώα που βοσκούσαν στους λόγκους και στις πλαγιές, δεν θα υπάρχει. Αυτό το πράγμα θα πρέπει βιομηχανικού τύπου προϊόν. Η κτηνοτροφή, όπως την ξέραμε, η παραδοσιακή, τα ζώα που

0: Αυτό έκανε τη διαφορά της φέτας από τα υπόλοιπα λευκοτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Αμερική μας λέει από τη στιγμή που κλείσατε τα ζώα μέσα και δεν τα βουσκάτε, δεν υφίσταται, δεν έχει χάσει την ταυτότητά της η φέτα. Άρα θα μας οδηγήσει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια λίαν συντόμους και τη φέτα θα τη χάσουμε μια για πάντα. Γιατί κάποιοι έξυπνοι, βαλτοί, με κρυφή ατζέντα, δεν ξέρω ακριβώς τι και ούτε μπορώ να τεκμηριώσω ποιο ήταν το σκεπτικό της απογόρευσης της βοσκής, του εγκλεισμού των ζώων, των μέτρων βιοασφάλειας που όλοι ξέρουν ότι ο ιός είναι αερομεταφερόμενος και αυτοί παίρνουν μέτρα βιοασφάλειας που σακατεύουν τους κτηνοτρόφους στη γη. 10.000, 12.000 ευρώ πρόστιμο, αν βγάλεις για μια ώρα τα ζώα να τα βοσκείς, οι άνθρωποι δεν αντέχουν. Αυτοί μια ζωή βοσκούσαν τα ζώα τους στα βουνά, στις πλαγιές. Τώρα έρχονται και τους τα κλείνουν μέσα. Αυτό σημαίνει ένα δυσβάσταχτο κόστος. Τα ζώα συντηρούνταν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου από τη βοσκή. Τώρα τα κλεισμένα μέσα όμως έχουν καθημερινώς έξοδα. Θέλουν και φύραμα, θέλουν και τριφύλια, θέλουν και γνωστή θυχεία και βιταμίνες, τα οποία τα παίρνουν από τη φύση όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Για να έρθουμε λίγο στους κτηνοτρόφους, θέλω να έρθω λίγο. Υπάρχουν ακόμη αποκλεισμένοι κτηνοτρόφοι από ενισχύσεις?
0: Φυσικά και υπάρχουν κτηνοτρόφοι που τους σκότωσαν τα ζώα από το 2024 ως και σήμερα.
1: Δεν πήραν τίποτα.
0: Δεν πήραν τίποτα.
1: Ή ελάχιστα πράγματα.
0: Τίποτα. Α, τίποτα. Όχι ελάχιστα τίποτα. Πράγματα. Τίποτα.
1: Με αυτές τις αποζημιώσεις που ακούμε συνήθως από τα τηλεοπτικά κανάλια, τι ακριβώς γίνεται? Αυτές οι αποζημιώσεις είναι μόνο στο λόγο, δεν είναι στο έργο?
0: Άλλο αποζημιώσεις, άλλο επιδοτήσεις.
1: Όχι, τις αποζημιώσεις λέω τώρα. Επιδοτήσεις δεν πήρα, είπες. Δεν πήρε κανείς. Αποζημιώσεις πήραν όλοι.
0: Δεν πήραν όμως. Γιατί με τη μεταφορά, αυτή την αηδία της μεταφοράς του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, που η ΑΔΕ είναι ένας πρακτικός μηχανισμός και δεν έχει καμία σχέση, να πούμε, με τις πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων, δεν έχει πρόσβαση η ΑΔΕ στη βάση κτηνιατρικών δεδομένων, να πούμε, όπου φαίνεται ότι τα ζώα θανατώθηκαν, όπου φαίνεται ότι υπάρχει ανωτέρα βία. Αποτέλεσμα αυτού, δεν αναγνωρίζει η ΑΔΕ ότι τα ζώα τα σκότωσε του κράτους. Θεωρεί ότι ο κτηνοτρόφος τρελάθηκε, μπήκε ένα βράδυ μέσα, μέθησε και τα σκότωσε μόνος του τα ζώα. Άρα, αφού τα σκότωσε μόνος του, αφού ο ίδιος τα εξαφάνισε, δεν δικαιούται επιδοτήσεων. Τον σκοτώνει τα ζώα με την πιστόλα σαν τον γκάγκστερ.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια γυρνά στο κεφάλι και φεύγει. Εξαφανίζεσαι, τρέχει. Αφού τα σκότωσε, έφυγε. Όπως ένας κοινός γκάγκστερ, όπως ένας κοινός εγκληματίας. Και τι κάνει, τον αφήνει χωρίς εισόδημα. Άνεργο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κτηνοτρόφοι από το 2024 που είναι άνεργοι, που δεν έχουν κανένα εισόδημα. Και αυτοί οι άνθρωποι όμως παίρναν τις επιδοτήσεις. Παίρναν κάποιες λίγες επιδοτήσεις. Έχει
1: ναι.
0: Στη συνέχεια
1: τι λες, δεν
0: αναγνωρίζω ανωτέρα βία.
1: Να ρωτήσω λίγο. Ναι, αυτό που μάθαμε, που γράφτηκε, που ανακοινώθηκε, ότι οι κτηνοτρόφοι είναι εκτός πληρωμών, επειδή δεν αναγνωρίστηκε στο πληροφοριακό σύστημα κατάσταση ανωτέρας βίας.
0: Ανωτέρας βίας.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι η ανωτέρη βία, τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
0: Ανωτέρα βία σημαίνει ότι το κράτος έρθει και σου σκότωσε τα ζώα, ότι δεν φταίσαι εσύ για αυτό το οποίο συνέβη. Εγώ από την αρχή φωνάζω. Εδώ δεν αναγνωρίστηκε ναι. Ανωτέρα βία. Καταστήθηκε.
1: Ποιος σκότωσε τα ζώα?
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Ποιος τα σκότωσε? Αν δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει, σου λέει. Εγώ ναι. Είμαι υπεράνω όλων. Ναι. Έχουμε κάνει 5 αναφορές στην Επιτροπή Γεωργίας στην Τζιντζι Άγρια, ως ΑΚΕΛ. Και την προηγούμενη Παρασκευή στείλαμε και εξώδικο στο Μαργαρίτη του Σχοινά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτοί οι άνθρωποι, Απόστολοι, κινδυνεύουν αν περάσει η διετία χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματα επιδοτήσεων, κινδυνεύουν να χάσουν και τα δικαιώματά τους μια και πάντα. Τις επιδοτήσεις που παίρναν, δικαιώματα τα οποία τα περισσότερα είναι αγορασμένα, έτσι, τα έχουν αγοράσει αυτοί οι άνθρωποι τα δικαιώματά τους. Και κινδυνεύουν να τα χάσουν γιατί η ΑΔΕ δεν βλέπει στο σύστημά της ανωτέρα βία. Δεν έχει διασύνδεση με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.
1: Μια στιγμή λίγο για να καταλάβουμε όλοι μας. Δηλαδή έρχεται η πολιτεία και λέει στον κτηνοτρόφο πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ο κτηνοτρόφος, ας πούμε, συμμορφώνεται και παίρνει τις υποχρεωτικές αποφάσεις της πολιτείας. Και η πολιτεία από εκεί και πέρα, για να δείξει μια κοινωνική συνέπεια, θα πρέπει τα ανάλογα ποσά που θα πρέπει να πάρει ο κτηνοτρόφος να τα δώσει. Έρχεται ο Σκοινάς και τι λέει ο κύριος Σκοινάς? Ο κύριος Σκοινάς είπε καταρχάς τέλειωσαν τα λαμόγια προχθές. Δεν ξέρω αν τα λαμόγια τέλειωσαν.
0: Τα λαμόγια είναι το ίδιο το κράτος.
1: Δεν ξέρω, λέει τέλειωσαν.
0: Όταν σκοτώνουν τα ζώα και δεν θέλει να πούμε.
1: Τέλειωσαν.
0: Επειδή υπάρχει και νόμος και υπάρχει και ευρωπαϊκός κανονισμός ότι η ανωτέρα βία πρέπει για 2 χρόνια τις επιδοτήσεις να μην τις χάνεις όταν υπάρχει ανωτέρα βία.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να πληρώνουν το κανονικότατα οι επιδοτήσεις και με δικαίωμα παράτασης, αν δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση του ζωικού
1: κοινού. Ωραία. Τέλειωσαν, δεν τέλειωσαν οι λαμογές, τα λαμόγια και όλα αυτά τα. Και οι παρατρεχάμενοι. Θέλω να ρωτήσω και αυτά που δικαιούται ο κόσμος, ο κτηνοτρόφος. Γιατί δεν τα παίρνει τα λεφτά, γιατί δεν τα δίνει η πολιτεία.
0: Μα όταν δεν πληρώνεις αυτόν και έχεις δύο χρόνια τον έχεις απλήρωτο, δεν είσαι λαμόγια.

0: δεν του δίνεις αυτά τα οποία του οφείλεις. Εγώ, Τσομπανίδης.
1: Θα σου πει δεν υπάρχει, θα σου πει πρέπει να υπογραφεί να γίνει νόμος, θα πρέπει να κατέβει στη Βουλή, θα πρέπει και το καθυστερεί.
0: Υπάρχει νόμος, τον οποίο νόμο τον παραβλέπουν, δεν του δίνουν.
1: Έχει παραθυράκι ο νόμος.
0: Όχι, κανένα.
1: Δεν υπάρχει παραθυράκι.
0: Κανένα. Είναι σαφέστατο ότι οι επιδοτήσεις έπρεπε να πληρώνονται κανονικά στον τρόπο.
1: Γιατί συνήθως τόσα χρόνια, όταν θα κατεβάζουν ένα νόμο, πρώτα βρίσκουν τα παραθυράκια.
0: Όχι,
1: και έπειτα κατεβάζουν το νομοσχέδιο. Αλλά εδώ λες δεν υπάρχει παραθυράκι.
0: Δεν υπάρχει παραθυράκι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έχει ανοίξει, να πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση φάκελο κατά της Ελλάδος, γιατί το έχω καταγγείλει 5 φορές ως τώρα. 5 φορές έχω καταγγείλει να την τιμή πληρωμή ανωτέρας βίας. Αλλά καθημερινώς δέχομαι τηλέφωνα από κτηνοτρόφους με κομμένα ρεύματα. Από κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν έχουν να δώσουν στα παιδιά τους ούτε ένα ευρώ, από κτηνοτρόφους που μου λένε πεινάμε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να φάμε, από κτηνοτρόφους που χώρισαν οικογένειες, που πήραν διαζύγια γιατί τους άφησαν χωρίς εισόδημα, και όταν δεν υπάρχει εισόδημα υπάρχει γκρίνια, υπάρχει φασαρία, από κτηνοτρόφους που τρέχουν σε ψυχολόγους μετά από τη θανάτωση των ζώων τους. Αυτά δημιούργησαν, Απόστολε. Αυτά δημιούργησαν. Γι' αυτό είμαι βαθιά θυμωμένος μαζί τους. Γιατί καθημερινώς δέχομαι όλα αυτά, ακούω τα παράπονα του κόσμου και με θυμώνουν, με εξοργίζουν. Με εξοργίζουν. Δεν μπορείς να μπεις μέσα να τον καταστρέψεις τον άλλον με το πιστόλι, να του σκοτώσεις την περιουσία και στη συνέχεια να γυρίσεις την πλάτη και να μην σε ενδιαφέρει τι έγινε αυτός ο άνθρωπος. Τον άφησες χωρίς εισόδημα, του έκοψες και τις επιδοτήσεις στη συνέχεια. Δηλαδή τον οδηγείς σε βέβαια καταστροφή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Και μετά μιλάμε για αγροτιά, μιλάμε για κτηνοτροφία, μιλάμε για αύξηση ζωντανών οργανισμών που προορίζονται για τρόφιμα ή πρώτες ύλες, μιλάμε για αμπέλια, μιλάμε για οπορώνες και έχουμε Mercosur. Τι να πει κανείς πραγματικά για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αύριο να τελειώσει η ιστορία με την ευλογιά και με την αυθόδη και με όλα τα κακά που μας βρήκαν, έτσι. Ποιος κτηνοτρόφος θα ξανακάνει ζώο όταν ξέρει ότι σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια, σε 5 χρόνια θα ξαναρθεί πάλι αυτό το κακό, γιατί οι δικοί μας οι ανεγκέφαλοι δεν θέλουν να εμβολιάσουν, είναι κατά των εμβολίων, είναι ψεκ. Και θα έρχονται πάλι με τα πιστόλια, πάλι θα τα σκοτώνουν, πάλι θα τα θάβουν, πάλι δεν θα αποζημιώνουν, πάλι δεν θα σου δίνουν τις επιδοτήσεις. Γιατί να ξανακάνουν ζώα, ρε φίλε.
1: Αυτοί που πριν 8.000 χρόνια, προ Χριστού 8.000 χρόνια, εξημέρωσαν κατσίκες και πρόβατα, που να ξέραν τι θα γίνει σήμερα μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια με τους πολιτισμένους ανθρώπους, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ο πρώτος τυροκόμος που αναφέρεται είναι ο Κύκλοπας στον Όμηρο.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Κατάλαβες.
1: Σωστά.
0: Ποιος είναι ο τρόπος θα ξανακάνει ζώα με αυτές τις συνθήκες. Αυτά έπρεπε να τα σκεφτούν από την αρχή. Έχουν οδηγήσει με δικές μου μελέτες, αυτή τη στιγμή έχουν ζημιώσει το ελληνικό κράτος με πάνω από 500 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις, ταφές, έξοδα και όλα αυτά. Τα 500 εκατομμύρια είναι κατανάθεση. Τα πήραν οι περιφέρειες και τα μοιράζουν σε ημέτερους κατανάθεση λόγω του κατεπήγοντος. Δεν γίνεται κανένας διαγωνισμός. 500 μιλιόνια μοιράστηκαν σε κολυτάρια της Νέας Δημοκρατίας κατανάθεση. Αυτό θα πρέπει να ελέγξει.
1: Κατανάθεση σημαίνει σε απευθείας ανάθεση.
0: Απευθείας ανάθεση. Και αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί. 500 εκατομμύρια πήγαν στις περιφέρειες και μοιράστηκαν σε δικούς τους.
1: Ένας αγρότης, εδώ τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει αυτό. Πόσους Έλληνες μπορείς να θρέψει, πόσους πολίτες σήμερα. Πώς
0: τώρα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, και εγώ το ψάχνω. Βρήκα όμως κάτι άλλο σημαντικό. Συγγνώμη, Βάκη, βρήκα κάτι άλλο σημαντικό. Το 1930, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένας αγρότης έτρεφε μόνο τον εαυτό του. Δεν μπορούσε να θρέψει άλλους. Στη συνέχεια έγιναν 3 καταναλωτές. Και σήμερα μπορεί να εκθρέψει 100 άτομα. Ένας αγρότης. Σκέφτεσαι να γινόταν αυτό στην Ελλάδα.
0: Μα η Ελλάδα δεν έχει να επιδείξει τίποτα άλλο εκτός από τουρισμό και πρωτογενή τομέα. Εμείς βασιστήκαμε ως μονοκαλλιέργεια στον τουρισμό. Ο τουρισμός όμως είναι κάτι πολύ ευχαριστώ και το είδαμε με τον COVID, έτσι. Και αγνοήσαμε και πετάξαμε στα σκουπίδια τον πρωτογενή μας τομέα. Και μάλιστα ξεκινάμε με τα μνημόνια, όπου εκεί εκχωρήσαμε και τη ζάχαρη. Ήμασταν μονοπόλιο εξαγωγής ζάχαρης στα Βαλκάνια. Και αυτή τη στιγμή δεν παράγουμε ούτε ένα κόκκο ζάχαρης. Εισάγουμε. Από πού εισάγουμε, από τη Γαλλία και από τη Γερμανία.
1: Αγοράζουν τα εργοστάσια μας, άλλοι τα αγοράζουν. Αγοράζουν τα εργοστάσια μας.
0: Τα εργοστάσια είναι υποδιάλυση, τα έχουν παρατήσει όλα.
1: Τι διάλυση, θα τα αγοράσουν τώρα. Διάβαζε ένα άρθρο ότι κάποιοι μπορούν να έρθουν να αγοράσουν τα ελληνικά, κάποια ελληνικά εργοστάσια.
0: Από πού, από την Πυρεώς.
1: Ξέρω εγώ από την Πυρεώς.
0: Από την Πυρεώς. Η Πυρεώς πήρε τα σημικά. Ας δούμε όμως τι λέει η απόφαση της Θεσσαλονίκης της Πυρεώς. Δεν τα πήρε για να τα κλείσει η Πυρεώς. Τα πήρε για να κάνει την εξυγίανση και ήταν υποχρεωμένη εντός 2 ετών να τα δώσει και πάλι σε λειτουργία. Εγώ εργοστάσιο σε λειτουργία που γάρω να καπνίζει δεν έχω δει. Άρα αυτή τη στιγμή η Πυρεώς παραβιάζει να πούμε απόφαση του δικαστηρίου. Από τη στιγμή που παραβιάζει την απόφαση του δικαστηρίου για μένα έπρεπε το κράτος να έχει.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εκρίζωση όμως γίνεται και στην ενέργεια, χωρίς όμως να το λένε ξεκάθαρα.
1: Μάλιστα. Να καλημερίσω τον Βάκη Τσομπανίδη, πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος. 8 και ένα πρώτο λεπτό, Βάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία και σήμερα. Να είσαι καλά. Επίσης εύχομαι. Μακάρι να λυθούν όλα τα προβλήματα. Φεύγουμε από τον Εύρο, ερχόμαστε εδώ στο στούντιο στη Θεσσαλονίκη, στο Μετρόπολης 95,5. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακολουθήσει, θα έχουμε την κυρία Αριάδνη Νούκα, δάνεια, κατασχέσεις και πάει λέγοντας.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω!
6: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μαμά!
7: έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο?
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε, περίμενε.
17: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Μπαίνεις τσουλώντας.
21: Βγαίνεις περπατώντας.
22: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
23: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
26: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
32: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, της αληθινής, από τη Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. Οι Σλάβοι εμφανίστηκαν στη Βαλκανική 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστό αιώνα. Κόμμα κολεξιών υπέγραψε την ισοπαίδωση. Την ισοπαίδωση της ιστορίας και της αξιοπρέπειας.

ζωή του το τρόπο. Είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home διακοσμητικά. Up Home τεχνητά άνθη. Up Home χρηστικά είδη σπιτιού. Up Home συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκη. Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο. Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Από 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννητσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσης από τα παλιά.

0: Η γνωστή δικηγόρος της Ελλάδας, η κυρία Αριάδνη Νούκα. Αριάδνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από όλους εσένα και στους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστούμε που είσαι και σήμερα μαζί μας, παρά δεν έχεις αρκετό χρόνο, αλλά θα σε ευχαριστήσουμε που είσαι εδώ στην εκπομπή και θα ξεκινήσω αμέσως να σε ρωτήσω, μέσα σε 48 ώρες, σε 48, όταν κάποιον συμπολίτη μας προσπαθούν να του πάρουν το σπίτι, ο οποίος έχει και κάποιο πρόβλημα, σωστά, είναι ασθενής, είναι σοβαρά ασθενής, μέσα σε 48 ώρες σώνεται το σπίτι?
1: Αναφέρεσαι από ό,τι αντιλαμβάνομαι την τελευταία περίπτωση που ήταν είχε μέσα της πάρα πολύ αγωνία και στρες, και από την άλλη μεριά από την οικογένεια και πόνο λόγω της κατάστασης του μπαμπά της οικογένειας, που είναι σε κατάσταση κρίσιμη, και ελπίζω με τη χάρη του Θεού ξεπεράσιμη. Ναι, σώζεται όταν όλα λειτουργούν όμως ρομποτικά. Ήταν μια δύσκολη εξίσωση την οποία κληθήκαμε να λύσουμε. Δόξα τω Θεώ, το σπίτι σώθηκε με ασφαλιστικά μέτρα σε πρώτη φάση, και επειδή πιθανολογήθηκε στα ασφαλιστικά μέτρα ότι η έφεσή μας θα γίνει δεκτή και οριστικά. Οι δανειολήπτες αποστόλη σήμερα βιώνουν μία επίθεση άνευ προηγουμένου. Κάθε μέρα δεκάδες κατασχέσεις. Κάθε μέρα δεκάδες πληστηριασμοί. Πραγματικά δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι όταν προστίθονται και νέοι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους προστιθέμενοι στους παλιούς, και με αυτό το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που υπάρχει, το οποίο το βλέπω να εντείνεται στην πορεία ακόμη περισσότερο, εάν δεν αλλάξουν οι πολιτικές, θα υπάρχει πάνω στο στεγαστικό και κυρίως στην αντιμετώπιση των δανειοληπτών, υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Θέλω να σου θυμίσω κάτι κουβέντες που κάναμε πριν από χρόνια, όταν ξεκινήσαμε να πρωτομιλάμε, και η δράση αυτών ακόμα ήταν σε πρώιμα στάδια. Το είχαμε πει τότε. Και γιατί το είχαμε πει? Γιατί το ίδιο πρόβλημα είχε φτάσει στην Ιρλανδία πολύ πριν από μας, που αντιμετώπισαν μία σοβαρότατη κατάσταση αστέγων ανθρώπων από αυτές τις καταστάσεις όμως, που κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση τότε στην Ιρλανδία από το στεγαστικό πρόβλημα. Σε μας ακόμη δεν έχει έρθει αυτό τόσο, ενώ τόσο ακραίο το πρόβλημα το στεγαστικό. Κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση, έχει πολλά χρόνια βέβαια. Τότε ήταν η πρώτη φορά που βάλανε το πλαφόν στα ενίκια.
0: Από την άλλη πλευρά, άμα καθίσεις λίγο και δεις τι γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα, υπήρξε καθεστώς πληστηριασμών 25.000 αριθμό πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι τα στοιχεία τα οποία βρήκα μέσα από πηγές οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν διαψευστεί ποτέ. Όπως την παραδείγματος χάρη, 2 στους 3 Έλληνες διατηρούν κάποια μορφή οφειλής. Ότι τα κόκκινα δάνεια αυτή τη στιγμή υπερβαίνουν ενδεχομένως τα 79,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ότι σε αυτή την κατηγορία υπολογίζεται περίπου 350.000 έως 400.000 δανειολήπτες αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα αποπληρωμής. Όλα αυτά δεν είναι σημαντικά για το κράτος, για την πολιτεία, για την κυβέρνηση?
1: Οι δανειολήπτες που εμπλέκονται με τα κόκκινα δάνεια είναι 2.600.000.
0: Άμεσα, με άμεσα.
1: Ναι, τώρα αυτό θα σου πω.
0: Με άμεσα, λέει.
1: Οι 350 με 400.000 είναι αυτοί που έχουν το πρόβλημα σήμερα που συζητάμε, έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουν πρόβλημα αύριο να χάσουν την περιουσία τους, το σπίτι τους. Ωραία. Λοιπόν, ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Δεν τους απασχολεί? Εσύ βλέπεις να τους απασχολεί? Συγγνώμη, όταν. Τώρα θα το πω, γιατί πραγματικά έτσι ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό που έγινε. Επειδή η απόφαση του Αρείου Πάγου για το νόμο Κατσέλη. Ωραία. Τη Ολομέλεια. Η απόφαση του Αρείου Πάγου έλεγε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα που δεν ετίθετο αμφισβήτησης. Και έλεγε οι δανειολήπτες, η δόση που θα βγαίνει για έναν δανειολήπτη το μήνα δεν μπορεί να έχει τόκο, ο οποίος θα είναι υπολογιζόμενος στο κεφάλαιο της οφειλής, αλλά θα είναι υπολογιζόμενο στη δόση. Πολύ ωραία. Από πότε? Από την έναρξη της ρύθμισης. Δηλαδή από τη στιγμή που θα βγαίνει η απόφαση, που έβγαινε μάλλον, η απόφαση για κάθε δανειολήπτη. Πολύ ωραία. Ξεκάθαρη η απόφαση. Ξεκάθαρη τελείως. Δεν ετίθεται το θέμα ερμηνεών ή παρερμηνεών ή δεν ξέρω τι άλλο, ή άλλων προσεγγίσεων. Λοιπόν, με το που εκδίδεται η απόφαση το Φεβρουάριο, αρχίζει ένα μπαράζ. Καταστροφή, λοιμή και καταποντισμή. Καταστράφηκε η χώρα. Τέλος πάντων. Και εκδίδεται τελικά και το δημοσιεύεται τελικά και το σκεπτικό της τον Απρίλιο. Τώρα, πριν από ένα μήνα. Λοιπόν, και αρχίζει το. Συγγνώμη, τον Απρίλιο δημοσιεύτηκε η νομοθετική διάταξη. Έγινε τώρα. Δημοσιεύτηκε λοιπόν το σκεπτικό τον Απρίλιο. Χαμός. Όχι, δεν λέει έτσι, δεν λέει αλλιώς. Και με το επιστέγασμα πάνω σε αυτό, οι κυβερνητικές δηλώσεις και να πω συγκεκριμένα του κυρίου Πιερακάκη, και ακολούθησε ο κύριος Τσάπαλος του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θα βρούμε, λέει, τη χρυσή τομή. Σοκ. Λες, όχι, αποκλείεται, δεν το είπε έτσι. Αντιλαμβάνεσαι, το διαβάζει δημοσιογραφικά σε άρθρο και λες, κάτσε να δω το βίντεο, γιατί αποκλείεται να το είπε έτσι. Και το έχει πει έτσι. Ποια χρυσή τομή θα βρεις? Ποιος θα βρει τη χρυσή τομή? Κανένα δεν δικαιούται να βρει καμία χρυσή τομή. Κανένας. Λοιπόν, και εννοείται ότι έτσι όπως φαινόταν τα πράγματα από αυτά που λέγανε, γιατί και αυτοί λέγανε ότι υπάρχει θέμα με την αναδρομικότητα και μυθεύματα. Εντελώς. Mm-hmm. Λοιπόν, αρχίζουν οι αντιδράσεις που για μένα οι πιο... αντίδραση, πιο πώς να το πω, κέρια ήταν του Αντώνη του Σαμαρά. Θα σου το πω έτσι ευθέως. Δεν βάζω την πολιτική καθόλου σε αυτή την κουβέντα. Αποστόλη.
0: Πηγαίνουμε στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι. Γιατί.
0: Αν ήταν κάποιος άλλος, θα λέγαμε το όνομα του άλλου.
1: Όχι, είπε και το Πασόκ τις προηγουμένες μέρες, είχε πει κάποια πράγματα. Και καλά κάνανε οι άνθρωποι. Έτσι, δεν ναι. Συζητάμε. Αλλά με το που βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς και έκανε τη δήλωση. Μετά από μια εβδομάδα είχαμε το νομοθέτημα που πρόσεξε, πάλι περιόρισε τα δικαιώματα, αλλά τουλάχιστον δεν έγινε αυτό που λέγανε. Τι λέγανε? Ότι θα νομοθετήσουν να μην υπάρχει αναδρομικότητα. Αυτό μάλλον αφήνανε να εννοηθεί. Είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν άπαν των δανειοληπτών, ήταν στα κάγκελα. Εγώ, επειδή κάθε μέρα έρχομαι σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους και με φορείς δανειοληπτών, όταν σου λέω στα κάγκελα, στα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την αναδρομικότητα ήθελα να τελειώσουν, να βάλουν όχι τόκο στη δόση, αλλά έτσι όπως η απόφαση το όριζε, αλλά ήθελα να βάλουν τόκο ενός μηνός στην πρώτη δόση, δύο μηνών στη δεύτερη δόση, τριών μηνών. Στο τέλος θα κατέληγε η ρύθμιση πιο βαριά από ό,τι ήταν πιο πριν, πιο δυσχερής. Λοιπόν, δηλαδή τι θα γίνει τώρα? Πάντα θα κοιτάμε τα κέρδη των φαντς, γιατί Αποστολή, ξεκάθαρο, το είπε και η Moody's, έτσι δεν τίθεται αμφισβήτηση, αυτό το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί. Δεν υπήρχε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να εκπέσουν οι εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Καταρχήν τα δάνεια του νόμου Κατσέλη δεν ήταν στα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης που είχαν να κάνουν με τις εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, ήταν στις ομολογίες που δεν είχαν εξασφάλιση. Και τι θα γινότανε? Ναι. Τι θα γινότανε?
0: Εδώ τώρα, επειδή μιλάμε για...
1: Κατέβονταν στο επακρό, mm-hmm, τα συμφέροντα, ναι, των επενδυτών.
0: Ναι. Επειδή μίλησες για τράπεζες, για servicers, τρεις είναι αυτοί οι servicers στην Ελλάδα που ελέγχουν περίπου το 85% της αγοράς διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Από την άλλη, έγινε αυτή η συζήτηση γύρω από τον νόμο Κατσέλη και είπε ότι ανακτήσεις funds και servicers θα προκαλούσαν ζημία στο ελληνικό δημόσιο λόγω εγγυήσεων, πρόγραμμα Ηρακλής κλπ. Μα τα κέρδη τους είναι τεράστια. Βγαίνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Αγορά και λέει τα κέρδη αυτών των τριών servicers στην στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πουθενά σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και τα κέρδη προμφόρων είναι 79 εκατομμύρια ευρώ. Και για να καταλάβει ο κόσμος που πηγαίνουν τα λεφτά μας, μέσα σε μόλις 4 χρόνια διανεμήθηκαν 120 εκατομμύρια ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς και 478 πήγαν στη Σουηδική Μητρική Εταιρεία. Δηλαδή τα λεφτά μας φύγαν στη Σουηδία.
1: Για την Ίντρουμ, βεβαίως.
0: Ναι, δεν πήγαν στη Σουηδία τα λεφτά μας. 120 εκατομμύρια η Πειραιώς, 478 η Σουηδική Μητρική Εταιρεία.
1: Ωραία τα λέμε με αριθμούς. Έτσι ακριβώς.
0: Μα αυτά είναι.
1: Αλλά αυτοί οι αριθμοί είναι από πίσω άνθρωποι που ματώνουν, για να τα λέμε έτσι όπως είναι, είναι άνθρωποι που ματώνουν.
0: Και χάνουν περιουσίες.
1: Από το στέρημά τους στερούν από τα παιδιά.
0: Και χάνουν περιουσίες και διαλύονται οι οικογένειες και δεν έχουν τα παιδιά να πάνε σχολείο και δεν θα πάνε φέτος διακοπές και δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και μπορεί να τους το κόψαν.
1: Ναι, και στερούν από τα παιδιά τους βασικά πράγματα, ίσως και εκπαιδευτικού τύπου, πράγματα ψυχαγωγικά, ό,τι. Για να πληρώσουμε ποιους βρε Αποστόλη μου, τα fans. Τα fans.
0: Τους servicers.
1: Ναι, αυτοί είναι οι εκπρόσωποι τους όλοι μαζί. Αυτή είναι ένα κύκλωμα οικονομικό. Δηλαδή δεν μπορείς να τα δεχτείς τόσο απλά. Άνθρωπος αν είσαι, δεν μπορείς να τα δεχτείς. Εγώ τώρα κατάλαβες, σου μιλάω και πέρα, να βγω λίγο από την ιδιότητά μου του δικηγόρου. Ποιος άνθρωπος μπορεί να δεχτεί ότι ματώνει ο Έλληνας πολίτης σήμερα να πληρώσει ένα δάνειο και μέσα σε αυτή την ακρίβεια και τα κόστη και τα λοιπά και τα λοιπά, για να βγάλουν και να κατοχυρώσουν τα κέρδη των fans. Των fans που πήραν τα δάνεια κοψοκρόνια.
0: Είναι μόνο τα fans. Να ρωτήσω λίγο, θέλει κάποιος Έλληνας, πιστεύεις εσύ Αριάδνη, με την κυρία Ριάννη Νούκα συνομιλούμε αυτή την ώρα και εσείς που, για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ξέρεις κάποιον Έλληνα που να θέλει να χρωστάει στην εφορία? Ξέρεις κάποιον Έλληνα που θέλει να μην έχει πληρώσει τα δημόσια τέλη στο αυτοκίνητό του και έρχεται, και το έχω πει και άλλη φορά και παρεξηγήθηκε κιόλας, όταν τα τέλη είναι 3,5 εκατοστάρικα. Τον επόμενο μήνα πάνε συν 50% και το μεθεπόμενο μήνα γίνει, το ποσό αυτό γίνει διπλάσιο, 7 εκατοστάρικα. Αυτό δεν είναι ένα είδος του κοκλυφίας?
1: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Συγγνώμη, μπορώ να το ονοματίσω έτσι ραδιοφωνικά?
1: Άκουσε.
0: Ότι μέσα σε 2 μήνες πήγαμε στο 100% επιπλέον. Τι ακριβώς είναι αυτό? Εδώ μιλάμε για κράτος, δεν μιλάμε για ένα παρακράτος το οποίο δανείζει λεφτά. Μιλάμε για την ίδια την πολιτεία.
1: Λοιπόν,
0: ή θέλει να πάρει από τον πολίτη χρήματα τα οποία πρέπει να δώσει. Ψηφίζεται και ο νόμος. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ενάντια σε αυτό. Αλλά όχι τόσα πολλά χρήματα μέσα σε ένα δίμηνο.
1: Λοιπόν, γενικά όλες αυτές οι προσαυξήσεις, όλα αυτά τα πρόστιμα, όλα πρέπει να προσεγγιστούν σε άλλη βάση. Όπως επίσης, γιατί πας μακριά? Πάμε στις οφειλές της εφορίας. Εντάξει. Έχεις μια οφειλή και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα οι προσαυξήσεις έρχονται και συναγωνίζονται το ίδιο το κεφάλαιο. Μα πώς θα πληρώσουν? Εδώ ο άνθρωπος δεν μπορεί να πληρώσει τη βασική του φορολογική υποχρέωση και έρχεσαι του διπλασιάζει. Δηλαδή τον κάνεις όμηρο χρεών.
0: Και συγγνώμη λίγο.
1: Έχουμε γίνει όμηροι χρεών, Αποστόλη.
0: Βέβαια. Κάτι άλλο να ρωτήσω, μήπως γνωρίζεις, επειδή 2 στους 3 Έλληνες περιμένουν τη ρύθμιση από την εφορία, πότε θα έρθει αυτή τελικά?
1: Των 72 δόσεων.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι άνοιξε η πλατφόρμα.
0: Μα δεν το βρήκα εδώ στο διαδίκτυο, έψαχνα ένα πλατφόρμα και δεν τη βρήκα, δεν ξέρω.
1: Σίγουρα. Για το ΕΦΚΑ άνοιξε σίγουρα η πλατφόρμα. Από μέρα σε μέρα φαντάζομαι.
0: Μάλιστα, μήπως είχε πέσει η πλατφόρμα, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Πάντως που ΕΦΚΑ έχει ανοίξει.
0: Πάντως προχθές δεν υπήρχε, γιατί μπήκα μέσα και δεν μπορούσα να βρω τίποτε απολύτως. Αλλά ό,τι θα γίνει, θα γίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ, είναι ένα πάρα πολύ καλό μέτρο, νομίζω, αλλά ενδεχομένως να χρειαζόταν η πολιτεία να ελέγξει και πόσα μπορεί να δώσει ο καθένας, έτσι δεν είναι? Αν έχει δουλειά, αν δεν έχει, πόσα χρωστάει αλλού.
1: Έχω αντίλογο, συγχώρεσέ με, έχω
0: αντίλογο. Βεβαίως, ακούω.
1: Ένα. Λοιπόν, πάμε. 72 δόσεις. Εννοείται, από εκεί που είναι 24 ή 48, το 72 φαίνεται πολύ πολύ καλύτερο. Δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί όμως μόνο 72? Και να σου πω γιατί, έχω επιχείρημα γι' αυτό.
0: Για τα χρήματα μέχρι ένα χρονικό όριο.
1: Ναι, τις οφειλές μέχρι 23. Δεκέμβριο του 23. Λοιπόν, ένα λεπτό. Και γιατί μέχρι τις οφειλές του 23, δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτό.
0: Αυτό είναι ερωτηματικό.
1: Άκουσα. Ένας που μπαίνει στον εξοδικαστικό σήμερα, αν εμείς μπούμε στον εξοδικαστικό, π.χ. έχουμε χρέη, έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μέχρι 240 δόσεις για τα χρέη στην εφορία. 420 είναι για τα δάνεια, 240 είναι για την εφορία. Για ποιο λόγο, αφού κάποιος που μπαίνει στον εξοδικαστικό μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του με 240 δόσεις, για ποιο λόγο δεν δίνουν παραπάνω δόσεις να μπορέσει ο κόσμος να πληρώσει?
0: Ναι.
1: Εξάλλου η ζωή του Έλληνα έχει γίνει μία μόνιμη δόση.
0: Δυστυχώς.
1: Δόση για το δάνειο, δόση για τις ασφαλιστικές.
0: Των περισσότερων Ελλήνων.
1: Δόση για το... Αυτό σου λέω. Δόση για την εφορία, δόση, δόση, δόση. Και μετά βγαίνουνε, έβλεπα εχθές, προχθές ποτέ ήτανε, μία δημοσκοπήση, αργά το βράδυ τέλειωσα, μία δημοσκόπηση της MRB, η οποία έλεγε ότι 3 στους 4 δεν τα βγάζουν πέρα. Έχουνε τεράστιο πρόβλημα. 16% αν θυμάμαι καλά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα καθόλου και ένα 54% νομίζω ήταν το υπόλοιπο, αν δεν κάνω λάθος, 56-57% τέλος πάντων, ότι δυσκολεύεται ιδιαίτερα πολύ να τα βγάλει πέρα. Όταν έχουμε φτάσει ως πολιτεία σε τέτοιο και κοινωνία σε τέτοιο επίπεδο, αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα. Γι' αυτό και η οργή, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα άκουγα τον κύριο Μαύρο που έλεγε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, όχι για βιαιότητες προς Θεού, δηλαδή επικίνδυνο και πολύ σοβαρό, ότι το αίσθημα του φόβου που κυριαρχούσε στις δημοσκοπήσεις ως πρώτο έχει αντικατασταθεί πλέον από το συνέστημα της οργής. Πού πάμε?
0: Ναι. Και θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, πιστεύω, και αυτή, πώς να το πω, η ανισότητα στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Αυτό είναι κάτι τραγικό, γιατί αυτοί οι οποίοι καταγράφουν πιο χαμηλά εισοδήματα είναι οι νέοι που εργάζονται και είναι ηλικίες μέχρι 25 ετών. Επίσης είναι οπτώχεια. Ένα 20-25% του πληθυσμού, δεν θυμάμαι τα τελευταία στοιχεία, βρίσκεται σε κίνδυνο πλέον άκρας οικονομικής δυσχέρειας. Και τώρα μιλάμε δηλαδή για 2 εκατομμύρια πολίτες και. Όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν τους αρμοδίους.
1: Δυστυχώς, δεν... Οι νέοι δυστυχώς βρίσκεται στο ραντάρ της πολιτείας μόνο προεκλογικά. Ναι. Οι νέοι βρίσκονται στο ραντάρ μόνο προεκλογικά. Για μένα αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Γιατί οι νέοι είναι η ψυχή μας. Η ψυχή της χώρας μας είναι οι νέοι μας. Δεν είμαστε εμείς. Ήμασταν και εμείς όταν ήμασταν νέοι.
0: Χρησιμοποιώ κάποιες φορές ένα σλόγγαν, αν μπορώ να το πω έτσι, που λέει ότι δυστυχώς οι πολιτικοί σκέπτονται τις επόμενες εκλογές και όχι τις επόμενες γενναίες.
1: Πολύ σωστό.
0: Ναι.
1: Πολύ εύστοχο.
0: Ναι, νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πατρίδα μας.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπα. Βρίσκονται στο ραντάρ, βρίσκει στο ραντάρ μόνο όταν πλησιάζουν εκλογές.
0: Ναι.
1: Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα είναι αόρατη. Mm. Και φεύγει η νεολαία μας στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι τόσο λυπηρό και σοκαριστικό όταν τυχαίνει να συναντάς νέους και να είσαι στο ίδιο τραπέζι και να ακούς την πρώτη λέξη «τελειώνω» και φεύγω έξω. Σπουδές, στο σχολείο, ό,τι. Και φεύγω έξω. Είναι το νούμερο ένα, η νούμερο ένα τοποθέτηση των νέων όταν κουβεντιάζεις μαζί τους. Τι θα γίνουμε, μια χώρα γερόντων?
0: Σχεδόν έχουμε γίνει. Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα νοικοκυριά και τα λοιπά, για την νεοφτώχεια. Νομίζω ότι οι κρατικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στην περίπτωση ακόμη και των ενοικίων. Γιατί αυτή η στέγαση πλέον αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Αυτό που λέγαμε
0: πριν. Ναι, ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, και όχι μόνο αυτό.
1: Δεν θα πάει ένας νέος να νοικιάσει ένα σπίτι.
0: Ξεφύγαμε από τις τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θα αφήσει τη ζωή του να κάνει οικογένεια. Πώς σε αυτή τη χώρα, με τι, με τα 700 και τα 800
0: ναι, και με κάνουν σύγκριση και μου λέει, Αριάδνη, συγγνώμη.
1: Ναι, 200 ευρώ μπορεί να ζήσει κάποιος.
0: Κάνουν σύγκριση και μου λένε εδώ το ενίκιο που είναι 800 ευρώ, στο εξωτερικό είναι 1.300-1.500, μα εκεί παίρνουν 3 και 4 φορές τους μισθούς πάνω από τους δικούς μας, τι μου λέτε τώρα.
1: Βέβαια.
0: Τι μου λέτε τώρα, τι συγκρίσεις κάνετε στην τηλεόραση, θέλετε να πάρετε και την ψήφο μας? Δεν τρέπεστε και λίγο να τα λέτε αυτά τα πράγματα? Τι σύγκριση να κάνουμε όταν έχουμε φτάσει στο γιαούρτι στο Λονδίνο, ίδια μάρκα ελληνική, να είναι πιο φτηνό από ό,τι στην Ελλάδα? Όταν έχουμε σούπερ μάρκετ τεράστια σε όλη την Ευρώπη που τα έχουμε και στην Ελλάδα, και εδώ έχουν τα πιο ακριβά προϊόντα. Και δεν επεμβαίνει η πολιτεία, δεν κάνει κανείς απολύτως τίποτα. Συγγνώμη.
1: Γιατί το λες, βρε Αποστόλη, τώρα αυτό για τα σούπερ μάρκετ, αφού έγινε συμφωνία κυρίων?
0: Όχι, δεν έγινε ακόμη, θα γίνει. Από τέλη Αυγούστου, και το ερώτημα το δικό μου. Τέλη Αυγούστου, το ερώτημα το δικό μου είναι, θα είναι στις τιμές που θα διαμορφωθούν η έκπτωση μέχρι τα τέλη του Αυγούστου ή τις σημερινές? Σε αυτό να μας απαντήσει κάποιος.
1: Σωστό και αυτό. Αλλά θυμάμαι τώρα που λέει αυτή τη συμφωνία κυρίων, τη θυμάμαι κάποια στιγμή.
0: Στο Ιώτα τονίζεται, έτσι, στο Ιώτα, γιατί μέχρι τώρα τονιζόταν στο Ωμέγα.
1: Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν τη συμφωνία κυρίων πριν από 5 χρόνια.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τα κλάματα μαζί.
0: Ναι. Πρέπει να τελειώσουμε, Ριάδνη, πρέπει να τελειώσουμε, γιατί είναι και 31 πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συνομιλία. Ας ευχηθούμε με τη βοήθεια του Θεού να πάνε όλα καλά. Ας ευχηθούμε. Ας ευχηθούμε. Ας ευχηθούμε. Να καλημερίσω την κυρία Ριάδνη Νούκα, τη γνωστή νομικό της πατρίδας μας. Πάμε με γραφεία και εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Μια φορά και ένα καιρό
10: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

στο δρόμο προς τις κάλπες. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, η ΔΕΘ είναι η τελευταία με αυτή την κοινοβουλευτική σύνθεση, η ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Και στον δρόμο προς τις κάλπες πάντοτε από την κυβέρνηση, όποια και αν ήταν, άναβε πράσινο φως για παροχές. Άλλωστε ήταν αφήγημα του κάποιες άλλες ανοίγουν δίχτυα. Αυτό θα γίνει και τώρα. Ισορροπίες πρέπει να γίνουν, γιατί η αιμορραγία ψηφοφόρων από κόμματα εξουσίας προς μικρότερα δεν έχει προηγούμενο. Βέβαια οι δημοσκόποι το βιολί τους, αλλά το βιολί δεν είναι ούτε Στέντορ, ούτε Γιαμάχα, ούτε πώς λέγεται το άλλο, ούτε Γκρεμόνα λέγεται, ούτε Σεσίλιο Μεντίνι, και φυσικά δεν είναι Στραντιβάριους.

Bianchi e neri. Περίπου το 1 τρίτο των εγκατεστημένων αδειοδοτημένων ανεμογεννητριών στην Ελλάδα βρίσκεται εντός του δικτύου Natura. Άλλο μεγάλο θέμα. Οι μεγαλύτερες πυκνότητες εντός ή πλησίων προστατευομένων περιοχών. Ξέρετε που βρίσκονται? Νότια Εύβοια, Θράκη, Βιωτία, Άνδρος, Κρήτη, Λίμνος, Σκύρος και μικρές Κυκλάδες, στη Δονούσα παραδείγματος χάρη. Πώς γίνονται όλα ετούτα, πού πηγαίνει το χρήμα? Σε ξένες εταιρείες κατά κύριο λόγο που από το 2022 μέχρι το 2023 έχουν συμμαχήσει με εγχώριες ενεργειακούς ομίλους. Εγχώριους μάλλον, να πω σωστά τη λέξη. Πρωινιάτικα. Και ένα άλλο θέμα το οποίο έψαξα και βρήκα. Είχε δημοσιεύσει ήδη η Καθημερινή από το 2023. Γιατί τα λένε νωρίτερα, τα καταγράφουν και τα εφαρμόζουν αργότερα. Προσέξτε, προσέξτε, περί ανεμογεννητριών μέχρι το 2030 στις ελληνικές θάλασσες θα εγκατασταθούν, εντός των θαλασσών δηλαδή, 10 με 12 αιωλικά πάρκα. Θα υπάρξει αυτό σε κάποιο προεκλογικό ή εκλογικό, αν θέλετε, πρόγραμμα οποιοδήποτε κόμματος.

αρκετά μηνύματα σχετικά περί διατροφής. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Καλαμαριά μου έστειλε για την όχρα τοξίνη. Έχω πει γι' αυτό. Έχω πει για επίπεδα που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα το ξαναπώ σε άλλη εκπομπή, δεν προλαβαίνω τώρα. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει φωτογραφίες από εκεί που θα ανοίξουν τα μετρό και μου στείλε και ένα βίντεο με drones πάνω από την Καλαμαριά. Καλέ μου φίλε, 13 χρόνια. Για 13 χρόνια για να φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά. Έτσι, και να σημειώσω ότι το πρώτο, το αρχικό χρονοδιάγραμμα που έγινε ήταν το μετρό να ολοκληρωθεί σε 4,5 χρόνια. Φύγες Γιάννη, τι είχα πάντα. Και ευτυχώς δεν βρέθηκαν στη διαδρομή για την Καλαμαριά αρχαιολογικά ευρήματα. Ακόμη στη Δελφόν θα ήταν το μετρό.

Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Πασχαλίδη. Καλημέρα. Είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας γιατί αμελεί η κυβέρνηση. Από τη Σίβηρη αυτή την ώρα ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης. Ο Γιάννης ο Αποστολίδης με υγεία και ευλογία. Παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών και υποψήφιος πολιτικός, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα. Το κίνημα το Ποντιακό, μικρασιατικό, θρακικό, ξεκίνησε και όλων των Ελλήνων το πρόγραμμα του παππού μου, του Κοντζά Αναστάς για τη μεγάλη Ελλάδα. Θέλω να δω τώρα πράξη και όχι λόγια. Ωραία, να δούμε, αλλά στείλε μας το πρόγραμμα, να το διαβάσουμε. Γιατί έρχεται το κίνημα του λαού, μας λέει ο Γιάννης Αποστολίδης από τον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας. Ο Γιάννης, για να δούμε εδώ, Γιάννης. Παιδούσης, καλημέρα από Χίο, καλή εκπομπή, πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Σε ευχαριστώ Γιάννη, να είσαι καλά, καλημέρα στη Χίο, καλημέρα στο αυτό το υπέροχο το όμορφο νησί. Πολύ μεγάλο μήνυμα από την Πόπη, την Κακλαμάνου, τη φίλη μας, με τα τόσα άλλα προβλήματα που δεν τα βλέπουν οι Έλληνες, και για τα ταξί και για τα φορτηγά, για τις άδειες, τις αγόραζαν φθηνά από ιδιώτες και μετά κόστιζαν εκατομμύρια, για την αγροτιά μου γράφει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου, καλή μου φίλη Πόπη, τέταρα να το διαβάσω αυτό θα όλη ώρα. Για τα ζώα που τα θανατώνουν, μου μιλάς ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη λες? Αλλοιωμένοι, άρρωστοι και όλοι τα συζητούν κρυφά ή φανερά. Απλά σιωπούν για να μην χάσουν. Πολλοί δουλεύουν, λίγοι τρώνε. Τίποτε λογικό δεν υπάρχει. Γιατί είναι δύσβατος ο δρόμος, λες εδώ. Γιατί οι νεοέλληνες δεν αντιδρούν. Είδομεν, λέει η φίλη μας η Πόπη. Ο Τάσος ο Σεκιούρο φίλος μου, τι μήνυμα είναι αυτό? Σε αναμονή, λέει το μήνυμα. Ο Ανέσης ο Γαβαλετάκης από το Ηράκλειο. Εξαιρετικές συζητήσεις με Τσοπανίδη και κυρία Νούκα. Να σε καλά, Ανέστη, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Να πάμε στον φίλο μας, τον Νίκο, στη Νέα Ευκαρπία. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα, πρέπει να το ελέγξω. Καλημέρα, φίλε μου, με υγεία, Απόστολος Γκόγκος. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να περάσω. Συνονόματε, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να περάσω. Σάββας Λαζαρίδης, δύο μηνύματα από το Πανόραμα. Σάββας Λαζαρίδης, καλημέρα, Απόστολε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ επίσης, Σάβα. Ορέστης Μπίθας, καλημέρα, Απόστολε. Σε όλο το όμορφο Σαββατοκύριακο, σε όλο το Μετρόπολη και στη Θεσσαλονίκη μας και στην Μακεδονία μας, να γράφεις από κάτω και στο μετρό μας, έτσι, για να παίρνουμε θάρρος. Εγώ θα γίνω λάτρης του μετρό, γιατί ειλικρινά τώρα, χωρίς πλάκα. Έτσι, βολεύουμε. Το μετρό, όπως και να έχει το ζήτημα, καλέ μου φίλε, να ξέρεις ότι με βολεύει και δεν θα βολέψει μόνο εμένα, θα βολέψει πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς. Περνώντας τώρα, τελευταία, και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή δεν υπάρχει αστυνόμευση, λεωφοριόδρομος δεξιά στη Βασιλίση Όλγας, τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, όχι πια η μία, αλλά και από διπλοπαρκαρισμένα, οι δύο κλειστές και κάποια μπαλώματα που έγιναν στους δρόμους, στο δρόμο εκεί της Βασιλίσης Όλγας, που είχε πολλά προβλήματα. Τώρα τα προβλήματα συνεχίζονται και σε άλλους δρόμους. Πρέπει ο Δήμος κάτι να κάνει και γι' αυτό. Καλά τα μεγάλα έργα, αλλά ομορφότερα τα μικρά, για να μην έρχονται οι ξένοι τουρίστες. Πέφτουν στις λακκούδες που έπεφταν πριν 2, 3 και 4 χρόνια που ξανάρθαν και γίνει ντροπή αυτό το πράγμα. Έτσι είναι ντροπή. Τι με λέει εδώ τώρα ο Τάσος, μετρολάτρες, δηλαδή λάτρες του Μετρόπολη, Τάσο. Καλημέρα στη Φραγκφούρτη, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, καλημέρα στο Λίντς, καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη. Καλημέρα στην Αθήνα, στην περιοχή του Ζωγράφου, στον φίλο μου το Γιάννη. Καλημέρα στη Βάσο, στην Κοζάνη, ευχαριστώ για τα καφεδάκια, για τα λουλουδάκια και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης Κοζάνη, Άννα, καλημέρα Ανούλα. Για να δω αν έχω κάτι άλλο σε μήνυμα στο Κουρσάρος Μακ. Εδώ που έρχονται τα μηνύματα στο Messenger προς το παρόν. Κάτσε να δω. Βλέπω. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Έχουμε καιρό, έχουμε λίγη φόρμουλα 1, παρότι ο αγώνας είναι την επόμενη εβδομάδα.

είδη, με τεχνητά άνθη, με μικροέπιπλα, με αρωματικά κεριά, με χρηστικά είδη σπιτιού, με App Home συμβουλευτική διακόσμησης. App Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.

Αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα από τα οπτικά Κάτανας με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Με παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Με ακουστικά βαρικοίας. Με φακούς επαφή. Οπτικά Κάτανας. Κοζάνη Ιωάννη 30 18 και Βενιζέλου 2. Το Λεμαίδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.

Ο φίλος μας ο Νίκος από τη Νέα Καλλικράτεια, την καλημέρα του, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Σάκης από τη Σύνδο επανεμφανίστηκε, μου στέλνει ωραία εικόνα από εκεί. Γιατί όλες οι περιοχές της Ελλάδος έχουν ωραία μέρη, έχουν ωραίες εικόνες, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.

Είμαστε λοιπόν εδώ στο Μετρόπολης 95,5 και θα πρέπει να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, να πάμε να περάσουμε να δούμε τι καιρό θα κάνει. Έτσι, μια λεωκάνη, για να με καταλαβαίνουν και οι φίλοι που είναι από τη Λάρισα και κάτω, γιατί καμιά φορά αυτές τις λέξεις ή εμείς αλλάζουμε κάποια γράμματα. Έτσι δεν είναι, και το θέμα είναι να καταλαβαίνόμαστε όλοι μας. Και τώρα μάλιστα καλοκαιριάτικα που ακούτε πολύ στον δρόμο, που ταξιδεύετε, που είστε παντού και θα κάνετε υπομονή στα διόδια. Όχι μόνο αν περιμένετε πολύ, αν έχετε πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Υπομονή, υπομονή, υπομονή, δεν υπάρχει υπομονή, μας τέλειωσε.

πούμε τον καιρό. Οι άνεμοι αυτή την ώρα δεν επηρεάζουν, ούτε θα μας επηρεάσουν πάρα πολύ. Αυτή την ώρα βλέπω παντού στο Αιγαίο έχει μέχρι και 5 μποφόρ στο Αιγαίο και 6 κάπου εκεί ανατολικά της Κρήτης. Είναι βοριάς, όπως και στο Ιόνιο, που εκεί υπάρχει μια σχετική νυνεμία. Δεν βλέπω να έχουμε πουθενά πάνω από 3 μποφόρ. Κάπως έτσι, με λίγο πιο δυνατό άνεμο θα πάει αύριο η ημέρα. Κάτι συννεφιές θα έχουμε από εδώ και από εκεί, αλλά θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Αυτό συμβαίνει συνήθως αυτή την εποχή, με την θερμοκρασία το μεσημέρι να πιάνει 31 βαθμούς, ίσως και 32 πάνω στο Τριεθνές. 33 θα είναι η θερμοκρασία σε Κελσίου βαθμούς μεταξύ Δράμας, Σερών, Κιλκής και λοιπά, εκεί που είναι η μεγαλύτερη θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα. 28 με 29 θα έχουμε στα Μουδανιά της Θεσσαλονίκης, 31 θα έχουμε στην Καβάλα, 29 θα έχουμε στην Αλεξανδρούπολη. Να σας περάσω έτσι να καταλάβετε τι θα γίνει σήμερα το μεσημερά, και αύριο η θερμοκρασία θα είναι λίγο μεγαλύτερη, κάναν 2 βαθμούς. 32 βαθμούς θα έχουμε στην Οικουμενίτσα, 34 θα έχουμε στο Μεσολόγγι, γύρω στους 31-32 βαθμούς στο Ιόνιο, όπως θα είναι και στο Αιγαίο μας. Αλλά όσο πλησιάζεις προς τα Δωδεκάνησε, η θερμοκρασία εκεί θα ανεβαίνει, θα έχουμε 34-35 βαθμούς, όπως τουλάχιστον δείχνει ο καινούριος χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Καστελόριζο, Ρόδος κλπ. Στην Κρήτη 30-31 βαθμοί πάει λέγοντας, στην Πελοπόννησο 33 βαθμούς θα έχουμε στην Πάτρα, 29-30 στην Τρίπολη, 32-33 θα έχουμε στη Λάρισα τον Κάμπο, όσο θα έχουμε δηλαδή και στην πρωτεύουσά μας στην Αθήνα. Στο μοναστήρι η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 31 βαθμούς σε Κελσίου. Μποφόρ σχεδόν καθόλου, καλοκαίρι και εκεί, ένα βαθμό τουλάχιστον μεγαλύτερη θερμοκρασία αύριο. Να πάμε λίγο στο Αργυρόκαστρο και εκεί καλοκαιράκι, 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, 33 θα φτάσει η θερμοκρασία αύριο. Και να πάμε στη Λεμεσό, να πάμε στην Κύπρο, όπου η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσουν και τους 34 βαθμούς. Παντού ηλιοφάνεια, εκεί και το πρωινό είναι θερμό, 26-27 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα πάει ολόκληρη η εβδομάδα και στην Κύπρο. Προηγείται λίγο συνήθως η Κύπρος των θερμοκρασιών, κυρίες και κύριοι, όπως τουλάχιστον έχουμε πει και άλλες φορές, από ότι στην Ελλάδα, και αυτός ο θόλος ο θερμός δεν ήρθε ακόμα στην πατρίδα μας, παρά τις προβλέψεις εδώ και 15 μέρες κάποιων μετεωρολόγων, να πω και σωστά τη λέξη, γιατί ξέρετε, έτσι από μια κλωστή, από ένα γράμμα, από ένα σύμφωνο πιάνεστε μερικοί για να λέτε κάτι εναντίον, τέλος πάντων.

Αγώνες sprint για τους οποίους πολλοί διαφωνούν, θα έχουμε περισσότερους το 2027. Είναι, βλέπεις, τα εισιτήρια, είναι το χρήμα. Την προηγούμενη Κυριακή στο Silverstone ο αγώνας ολοκληρώθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω του ατυχήματος του Verstappen, 6 γύρους πριν το φινάλε, και τη FIA να ακολουθεί την πεπατημένη αφού σημειώθηκε λάθος το λογισμικό. Νικητής ο Leclerc με το μονοθέσιο της Ferrari. Η Mercedes του Γεωργάκη του Ράσελ ακολούθησε. Ο Hamilton, ο Lewis τρίτος με τη Ferrari. Ακολούθησαν Lando Norris, McLaren, Isaac, Hadjar, Red Bull, με το αποτέλεσμα να είναι Αντωνέλη Mercedes 179 βαθμοί, Ράσελ Mercedes 154, Hamilton Ferrari 147, Leclerc Ferrari 108, Norris McLaren 97. Στους κατασκευαστές, Mercedes βαθμοί 333, 333 δηλαδή, Ferrari 255, McLaren 179, Red Bull 128. Έπονται οι υπόλοιποι, ο 10ος αγώνας της φετινής χρονιάς, 19 Ιουλίου, Spa, Βέλγιο.

Πάμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Λειψά μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Είμαστε στο Μουντιάλ. Για να έχουμε στις 12 η ώρα το βράδυ ένα από τα πιο αμφίροπα, έναν από τους πιο αμφίροπους, μπορούμε να πούμε, αγώνες του Μουντιάλ. Έτσι όπως τουλάχιστον παρατάχθηκαν και είδαμε τις ομάδες. Με τα αστέρια του γκολ. Νορβηγία-Αγγλία.

Επαναλαμβάνω, εντάξει, τρία σημεία δίνω. Μπορείτε να παίξετε goal-goal, σκέτο και over. Επίσης, μόνο του και τα δυο μαζί, ή goal-goal και over. Νομίζω ότι εδώ θα έχουμε goal. Θα έχουμε goal, γιατί και οι επιθέσεις των ομάδων αλλά και οι άμυνες δείχνουν έτσι αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο. Δύσκολα χθες η Ισπανία το Βέλγιο 2-1. Πολύ δύσκολα. Αργεντινή Ελβετία, ξημέρωμα στις 4. Εμένα πάντως δεν μου έχει πείσει, για να σας πω παιδιά, η Αργεντινή δεν μου έχει πείσει καθόλου. Ιδίως στον αγώνα με την Αίγυπτο έγιναν πράγματα και θάματα. Την Ελβετία δεν μπορείς να μην την έχεις υπόψη. Τουλάχιστον να σημειώσει άνετα τέρμα. Θα ποντάρω στο goal-goal που είναι πάνω από 2 ποσοστιαίες μονάδες σχεδόν σε όλες τις στοιχηματικές εταιρείες. Αργεντινή-Ελβετία goal-goal.

0: Έχουμε βέβαια και αγώνες στην Νορβηγία, έχουμε και αγώνες, θα πρέπει να πούμε, στην Σουηδία, και έναν αγώνα από την Νορβηγία έτσι λίγο χθες το βράδυ που έβλεπα, Άλεσουντ Μόλντε, στις 3 η ώρα το απόγευμα.
1: Εξτανώ.
0: Μια Μόλντε η οποία έχει προβληματίσει πάρα πολύ, παιδιά, πάρα πολύ έχει προβληματίσει. Αλλά και εδώ νομίζω παίζει τον γκολ στον αγώνα Άλεσουντ Μόλντε. Και εδώ παίζει τον γκολ. Αυτά για σήμερα. Αυτά για σήμερα και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Που ήμασταν εδώ με τυροκομικά Πάικο, με ισορροπία γεύσης και παράδοση. Αυτά πάνε μαζί. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία, ντόπιες φυλές ζώων εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιάννητζον. Φέτα ποπ, μπάτζιος ποπ, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητζον Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Με γούστα μη ασύ, με γούστα μη ασύ.

0: Σε λίγο θα έχουμε την ειδησιογραφία της ημέρας από την κυρία Μπίκου. Κώστας Παπαζαφυρίου.
1: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Υπόθεση. Συνελήφθηκε η 30χρονη σύντροφός του. Κλειστή θα είναι απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας λόγω εργασιών για το flyover. Την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έχει δώσει εντολή στον στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν, αν η Ιρανική κυβέρνηση διεξαγάγει από πειραθή μια δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
16: Plus. Plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Πεινάω. Για πού είμαι?
19: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
18: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
20: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
21: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
22: Waterland. Ιδέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Να ζήσετε.
26: Άσε εμένα πρώτα.
27: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
28: Πάρτε του το μικρόφωνο.
29: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
31: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
32: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σας. Από τη χώρα που έχει οικονομικά θέματα τεράστια. Από τη χώρα που η τσέπη των Ελλήνων κατοίκων είναι γεμάτη από λεφτά. Από τη χώρα που όπου και να περπατήσεις βρωμάει στην κυριολεξία. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ χθες στην Ιαπωνία, όπου 5 άνθρωποι, γυναίκες και άντρες, φορέσαν ένα ζευγάρι κάλτσες ο καθένας ανοιχτού χρώματος, άσπρο οι περισσότεροι, προχωρούσαν και προχωρήσαν να λένε τουρ 5 χιλιόμετρα. Μόλις γυρίσαν από το σημείο όπου ξεκινήσαν και βγάλαν τις κάλτσες, οι κάλτσες ήταν πεντακάθαρες. Αυτά γίνονται στην Ιαπωνία και στις πολιτισμένες χώρες. Εδώ πηγαίνεις το αυτοκίνητο σου στο πλυντήριο, το πλένεις κανονικότατα, γυαλίζει το αυτοκίνητο, πηγαίνεις το παρκάρι σε ένα πάρκινγκ εκεί στους δρόμους και όταν πάνε το πάρεις το μεσημέρι βρωμάει στην κυριολεξία. Έχω γυρίσει πολλές χώρες του κόσμου και παντού είδα ότι η καθαριότητα ήταν ένα από τα μυστικά της καθημερινότητας των αρμοδίων υπηρεσιών. Εδώ τα πάντα βρωμάνε. Οι δρόμοι βρωμάνε, το σύστημα βρωμάει και μας έλειπε τώρα flyover που γίνει, που κάνουμε την Ινέως εδώ πάνω στην τη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, μια χώρα η οποία δεν μπορεί να δρομολογήσει το στυλ λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, δεν πάβει να είναι χώρα. Δεν είναι δυνατόν η Θεσσαλονίκη από την κορφή μέχρι τα νύχια να είναι μια λακκούβα. Τα χώματα, οι λάσπες και οι κακοτεχνίες που υπάρχουν από αυτούς που σκάβουν για να κάνουν διάφορα έργα και συνεχεία βουλώνουν τις τρύπες και τελειώνει η ιστορία, χωρίς να υπάρχει ένας πλήρης οργανισμός για να ελέγξει αν ο δρόμος επανέρχεται σε μια σωστή κατεύθυνση, να λέγεται χώρα. Και αυτό το πράγμα που δεν λέγεται χώρα, ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αφού μας κατέστρεψε στην κυριολεξία με τις ιστορίες των μνημονίων του Σιμίτη, του Τσίπρα κτλ., τώρα παραδέχεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης. Όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κυρίες και κύριοι, παραδέχεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης, είναι ντροπή για μένα να μιλάω για καθαρούς δρόμους, για διαγραμμίσεις στους δρόμους, για σύγχρονους σηματοδότες και για λακκούβες στους δρόμους. Δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρεί τη Θεσσαλονίκη εδώ και πάρα πολύ καιρό με το flyover που κάνουμε τη Λινέως εδώ βόρεια της Θεσσαλονίκης και η πόλη μέσα να έχει ένα μαύρο χάλι, ένα ξεφτελιστικό χάρη στην κυριολεξία. Δεν είναι δυνατόν να μιλάς με δημάρχους που είναι αμέτρητοι στο νομό Θεσσαλονίκης και ο καθένας να έχει την αρμοδιότητά του σχετικά με την κατασκευή των δρόμων και των λοιπών στοιχείων που έχουν σχέση με την κυκλοφορία. Όταν η μοναστηρία αυτή τη στιγμή ανήκει σε 4 δήμους και πολλοί άλλοι δρόμοι ανήκουν σε πολλούς δήμους, πάρτε το δρόμο που ανεβαίνει στο Πανόραμα. Μέχρι ένα σημείο ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από εκεί και πέρα ανήκει το Δήμο Πανοράματος. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μιλάμε για περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όταν η περιφέρεια Θεσσαλονίκης και οι υπηρεσίες της είναι στην κυριολεξία για γέλιο, όταν αυτό το οποίο βλέπουμε στην καθημερινότητά μας είναι μια προσβολή, την οποία την αποδεχθήκαμε, κάναμε μεταβολισμό του οργανισμού μας και μεταμόσχευση των προβλημάτων της χώρας, τα βάλαμε μέσα μας, τα δεχόμαστε όλα, περηφανευόμαστε για τη χώρα μας, ενώ έπρεπε να κάνουμε μετό για μια χώρα που είναι εγκαταλειμμένη στην κυριολεξία και έχει γίνει χώρος εκμετάλλευσης από όλους αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε και τις παρέες τους και δεν λογαριάζουν εκτός από το να λένε ψέματα σε τύπο τον ελληνικό λαό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι η καρδιά των οικονομικών δεδομένων του πλανήτη, λέει ότι μετά την ισοπαίδωση της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας και τα αιματηρά μνημόνια επί εποχή Τσίπρα, ο οποίος κληρονόμησε μια διαλυμένη οικονομία στους προηγούμενους, έρχεται τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μέσα από τους ίδιους αξιωματούχους που είχε όταν μας λέγανε ότι η χώρα μας είναι έτσι κι αλλιώς, κάνει μια κοινική παραδοχή. Η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της Ευρώπης με τις τσέπες των πολιτών να είναι άδειες. Κύριε Μητσοτάκη, τα ακούτε? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και δεν σας άκουσα να πείτε τίποτα γι' αυτό εκτός από τα παραμύθια της χαλιμάς που σερβίρετε κάθε μέρα, εσείς και οι συνεργάτες σας, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της Ευρώπης με τις τσέπες των πολιτών να είναι εντελώς άδειες. Οι τσέπες των πολιτών είναι εντελώς άδειες σε μια χώρα που παραμένει στον πάτο της Ευρώπης και λέγεται Ελλάδα. Αυτή η ομή παραδοχή διαλύει πλήρως τα κυβερνητικά παραμύθια ή το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικού θαύματος και success story. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια έκφραση που λέγεται πλήση του εγκεφάλου. Η πλήση του εγκεφάλου, όσο αυξάνεται η επιρροή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των διαδικτύων προς τους πολίτες, τόσο δημιουργεί μια μεγαλύτερη πλήση του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να δίνει στην κάθε κυβέρνηση το δικαίωμα να παραμυθιάζει τον κόσμο και να μιλάει για οικονομικό θαύμα και success story. Σύμφωνα με διάφορες δηλώσεις που γίνανε σε μια σύσκεψη που έγινε οικονομική, το κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα, αγαπητοί Έλληνες πολίτες, που πρέπει να καταμαυρίσετε όταν πάτε να ψηφίσετε όλους αυτούς οι οποίοι σας κορυδεύουν, είναι το δεύτερο χαμηλότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το κατακεφαλήν εισόδημα είναι το δεύτερο χαμηλότερο σε όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να είναι μπατήριδες. Την ίδια στιγμή, το Ταμείο παραδέχεται ότι το επίπεδο των αποταμιεύσεων των ελληνικών νοικοκυριών βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, οι Έλληνες δεν έχουν πλέον αποταμιεύσεις, δηλαδή καταθέσεις, με αποτέλεσμα και σε αυτό το θέμα να είμαστε τελευταίοι στην Ελλάδα. Αποδεικνύεται κατά αυτόν τον τρόπο αυτά τα οποία λέω εδώ και καιρό, ότι η περίφημη ανάπτυξη εντός εισαγωγικών με την οποία μας δουλεύει και μας κοροϊδεύει, πανηγυρίζοντας μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης το Μέγαρο Μαξίμου, δεν φτάνει ποτέ στην πραγματική οικονομία. Εάν το Μέγαρο Μαξίμου ξέρει από πραγματική οικονομία, εγώ ξέρω να κατασκευάζω αυτοκίνητα. Αλλά το Μέγαρο Μαξίμου ξέρει να παρηγυρίζει για μια εικονική πραγματική οικονομία, την οποία μας τη διαραίουν και μας τη διοχετεύουν μέσω της γνωστής έκφρασης της ψυχολογίας πλήση του εγκεφάλου, η οποία πιθανόν να επηρεάζει ένα μέρος του πληθυσμού της Ελλάδος. Αλλά όταν η τσέπη ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού της Ελλάδος είναι άδεια, οτιδήποτε παραμύθια για να μας βγάλουν στην πιάτσα, τίποτα απολύτως, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί πλέον να κορυδέψει τον Έλληνα, ο οποίος ζει σε μια χώρα η οποία παραμένει το δεύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά κεφαλήν εισόδημα στη χώρα αυτή. Την ίδια στιγμή, το επίπεδο των αποταμιεύσεων των ελληνικών νοικοκυριών, το επίπεδο των καταθέσεων των ελληνικών νοικοκυριών στις τράπεζες, κατέχει, αγαπητοί μου Έλληνες, αγαπητοί μου, αγαπημένοι μου Έλληνες, την τελευταία θέση στην Ευρώπη. Γι' αυτό εκμεταλλευτείτε το κορμί σας που έχει δύο χέρια και έχει τη δυνατότητα, όταν έρθει η ώρα να πάρετε το ψηφοδέλτιο, να πάτε να το πάρετε και να το ρίξετε μέσα στο κουτί, ψηφίζοντας ή γράφοντας αυτά τα οποία θέλετε, για να αποδείξετε ποια είναι η πραγματική κατάσταση στη χώρα μας. Υπάρχει την οικονομία μια έκφραση η οποία λέγεται αλήθεια των αριθμών. Η αλήθεια των αριθμών, δυστυχώς, όσα παραμύθια στο προφορικό λόγο και να εκτοξεύσει κάποιος από τη στοματική του κοινότητα, πρέπει να ξέρει ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η αλήθεια των αριθμών, λοιπόν, λέει, η οποία είναι γραμμένη και δημοσιευμένη, ότι υπάρχουν 400 δισεκατομμύρια χρέη στη χώρα και ένας τεράστιος αριθμός με άδεια νοικοκυριά. Το Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γκρεμίζει το αφήγημα του Μεγάλου Μαξίμου, κύριε Μητσοτάκη μου, αποδεικνύοντας ότι η περιβόητη ανάπτυξη για την οποία πανηγυρίζουν οι υπουργοί δεν φτάνει ποτέ στην τσέπη του πολίτη. Θέλω να καταλάβω σε τι έχουν εκπαιδευτεί όλοι αυτοί οι υπουργοί. Μήπως πήγαν σε καμία σχολή ηθοποιίας, που με τέτοια πιστικότητα και με τέτοια έκφραση στο πρόσωπό τους προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα, όταν η ανάπτυξη δεν έχει σχέση με τα λόγια, αλλά έχει σχέση με την ουσία. Επομένως, πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη, μια ανάπτυξη η οποία, για να αποδειχθεί ότι υπάρχει, πρέπει να φτάσει στην τσέπη του πολίτη. Και όταν φτάσει στην τσέπη του πολίτη, τότε η πραγματικότητα φαίνεται από το τζίρο που γίνεται στην αγορά. Κυρίες και κύριοι, ένα σοβαρό θέμα που θα σας αναπτύξω σε λίγο είναι ότι οι κύριοι της κυβέρνησης, μετά τις τεράστιες ανατιμήσεις που γίνανε στα προϊόντα που αγοράσουμε από τα σούπερ μάρκετ, έρχονται τώρα και παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι θα ζητήσουν να το σούπερ μάρκετ μειώσει 5% στις τιμές. Αυτό το πράγμα αποδεικνύεται, αποδεικνύει μάλλον αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι βυθισμένη στον πάτο της Ευρώπης με ένα εισόδημα το οποίο βρίσκεται ακόμα από τη μορφή που υπήρχε όταν υπήρχε και η κρίση. Την ίδια ώρα τα στοιχεία που συγκεντρώνω δείχνουν ότι το δημόσιο χρέος της χώρας εξακολουθεί να προκαλεί έλεγχο. Καθώς είναι γύρω στα 401 δισεκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χτυπάει το καμπανάκι για το ιδιωτικό χρέος, τονίζοντας κύριε της κυβέρνησης ότι σε ισολογισμό των ιδιωτών των Ελλήνων πολιτών συνεχίζουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, με τους Έλληνες να αποταμιεύουν έστω και ένα ευρώ. Δεν μπορούν οι Έλληνες πλέον να κάνουν αποταμιεύσεις, γιατί σε μεγάλο πληθυσμό το παραδάκι που μπαίνει στην τσέπη τους δεν τους φτάνει για να βγάλουν το μήνα. Παρ' όλα αυτά, μας ζητάνε και άλλα αιματηρά μέτρα. Μετά την τραγική οικονομική κατάσταση που σας περιέγραψα σχετικά με τους νοικοκυριούς, ξεκαθαρίζουν από την Ευρώπη ότι το ποτήρι είναι ακόμα μισογεμάτο οικονομικά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να πάρει πιο φιλόδοξο κύμα μεταρρυθμίσεως που θα ταλαιπωρήσουν τους πελάτες, διότι τα χρέη μας είναι τεράστια και η χώρα μας είναι ουσιαστικά οικονομικά χρεοκοπημένη στην ουσία και όχι χρεοκοπημένη στα παραμύθια μας σερβίρουν. Διασύρονται απόλυτα οι διάφορες θριαμβολογίες. Οι διάφορες θριαμβολογίες διασύρονται απόλυτα όταν τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη λέγανε και ισχυριζόταν το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 22% τα τελευταία χρόνια, κάνοντας για σύγκληση με την Ευρώπη. Ας βγει κάποιος αυτή τη στιγμή και να μου πει ότι η ζωή του έγινε καλύτερη κατά 22% τα τελευταία χρόνια. Κυρίες και κύριοι, τι ζωή καλύτερη ζωή βλέπουν στο Μέγαρο Μαξίμου, τι καλύτερη ζωή βλέπουν στο Υπουργείο Οικονομικών, τι καλύτερη ζωή βλέπω όταν αδειάζει στεγνά η τσέπη του Έλληνα και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια παραμένουν σαν μαχαίρια επικίνδυνοι σε μια χώρα που είναι η δεύτερη φτωχότερη χώρα της Ευρώπης. Τι συμβαίνει με τις μηδενικές αποταμιεύσεις των Ελλήνων με χρήματα που πρέπει να έχουν στις τραπέζες. Τι κάνει η κυβέρνηση, μαγειρεύει τους αριθμούς την ώρα που η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει καταρρεύσει. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση όταν μαγειρεύει τους αριθμούς πρέπει να ξέρει ότι είναι η κυβέρνηση του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού. Δεν είναι μια εταιρεία η οποία παίρνει τον ισολογισμό της, όχι παθητικό και ενεργητικό, και τον διαμορφώνει όπως γουστάρει για να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα από την πραγματικότητα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μαγειρεύει την οικονομία της χώρας για να παραμυθιάσει τον κόσμο. Η κυβέρνηση πρέπει να λέει την αλήθεια. Και αν δεν μπορεί να πει την αλήθεια στον κόσμο, να πάει σπίτι της για τελειώνει ιστορία. Δεν μπορεί να έχουμε του κόσμου να δέχομαι χιλιάδες τηλέφωνα κάθε μήνα από προβληματισμένους Έλληνες, οι οποίοι δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα με τις τράπεζες, δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα με τα φανς, δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα με τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν. Χθες με έπαιρνε κάποιος από το τέταρτο γραφείο του ΕΦΚΑ που είναι εκεί στην Καλαμαριά και δεν σήκωνα τα τηλέφωνα. Πρέπει να πάρει δρόμο αυτός που είναι προϊστάμενος στο ΕΦΚΑ Καλαμαριάς. Έπαιρνε τηλέφωνο ο κόσμος και αναγκάστηκα να πάρω και εγώ τηλέφωνα και δεν σήκωνε κανείς τα τηλέφωνα. Και ρωτάω, μαγαζί τους είναι οι δημόσιες υπηρεσίες? Περιφρονούν τον κόσμο οι δημόσιες υπηρεσίες? Τι νομίζουν ότι είναι ο Έλληνας πολίτης, κάρα ζώα με δύο πόδια? Ή τον βλέπουν κατά αυτόν τον τρόπο για να θησαυρίσουν, να οικονομάνε και να τον περιφρονάνε? Δεν σήκωνε κανείς το τηλέφωνο επί ώρες ατελείωτες. Το τέταρτο ταμείο του ΕΦΚΑ στην Καλαμαριά. Και μίλησα με τον υπεύθυνο στην Αθήνα, ο οποίος έλυσε ένα πρόβλημα το οποίο ήταν σοβαρό πρόβλημα αφενός, αλλά και νομικά υπερδίκαιο αφετέρου. Με άλλα λόγια, κυρίες και κύριοι, το Διεθνές Ταμείο διαπιστώνει ότι οι Έλληνες είναι οι φτωχότεροι κάτοικοι της Ευρώπης, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία. Και ζητάει και άλλες παρεμβάσεις την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κοροϊδεύει για την πάταξη φοροδιαφυγής και τη μείωση οδικτών. Κλείνει τα μάτια η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, μπροστά στην οικονομική ασφυξία της κοινωνίας. Πρέπει να γνωρίζουν στην κυβέρνηση ότι όταν μιλάει αυτή η εκπομπή δεν έχει καμία σχέση με πολιτική τοποθέτηση. Μπορεί κάποιος να είναι νεοδημοκράτης, αλλά αν έχει παντελόνια και ισχυρή συνείδηση και ισχυρό καθήκον τα διαθέτει ένα μικρόφωνο, πρέπει να λέει την αλήθεια. Δεν θα επηρεάζεται όταν έχεις ένα μικρόφωνο από την κομματική σου ταυτότητα για να ενημερώσεις τον κόσμο. Στον κόσμο θα λέτε πάντα την αλήθεια. Ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία κάθε μέρα φαίνεται από τη βρωμιά και τη δυσοδεία, από την εντελώς αδιαφορία που υπάρχει σχετικά με την ομορφιά των πόλεων, από τα μπατηρίκια του κόσμου, από την ποιότητα των αυτοκινήτων και πολλά άλλα πράγματα τα οποία τα γνωρίζετε έχουν σχέση με πάρα πολλούς από εσάς. Φτάσαμε στο σημείο να χρωστάμε στους Ευρωπαίους δανειστές από τα περίφημα μνημόνια τα οποία τα βλέπουμε και στον ύπνο μας 230 δισεκατομμύρια, τα οποία θα τα πληρώνουμε έως το 2070 σύμφωνα με τη λογική, για άλλα 44 χρόνια δηλαδή. Μπορεί το δημόσιο χρέος να μειώνεται σε σχέση με το καθάριστο εθνικό προϊόν, όμως η εξόφληση του λογαριασμού της κρίσης θα απαιτήσει αρκετές δεκαετίες. Τι θα κάνουν όλες αυτές τις δεκαετίες οι Έλληνες πολίτες? Πώς θα αντιμετωπίσουν, κυρίες και κύριοι, τα προβλήματα? Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ανάπτυξη σε μια χώρα από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι η ελληνική οικονομία το 2026 θα πάει με ρυθμό ανάπτυξη 1,9%. Όλα αυτά τα πράγματα είναι προβλέψεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η οικονομία οπωσδήποτε παίζει ρόλο με τη λέξη πρόβλεψη, αλλά δίπλα στην πρόβλεψη πρέπει να βάλετε και διαχείριση. Και δίπλα στη διαχείριση πρέπει να βάλετε τι εισπράττει το Ταμείο του Κράτους. Και όταν τα ταμεία του κράτους δεν εισπράττουν αυτά που πρέπει, διότι δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που πρέπει να πάνε στα ταμεία του κράτους για να λειτουργήσει το κράτος με ισχυρή ταμιακή διαδικασία, τότε μιλάτε ψέματα, τότε έλαπα καλά, όταν εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε και τώρα ξεκινάτε ένα διακανονισμό με όλους αυτούς, τον οποίο τον αποκρύπτετε, διότι αν το βγάλετε στην επιφάνεια, τότε θα φανεί και το οικονομικό πρόβλημα το οποίο έχει η χώρα διαμέσου της τσέπης των Ελλήνων πολιτών. Τσιράπης, καταλάβετε, κυρίες και κύριοι. Ο νου σου στο μωρό είναι. Θέλω να βγει ένας πολιτικός και να μου πει την αλήθεια, ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο διαμορφώθηκε στο 146% και το 2025 έγραψε μία μείωση μόνο 8 ποσοστιαίες μονάδες. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έχουν σχέση με την οικονομία της χώρας. Μια οικονομία για την οποία δεν μιλάει καλά, δεν μιλάνε ειλικρινά και μπορούν να μιλάνε 100 ώρες για τον Τραμπ. Μπορεί να λένε ότι ο Τραμπ για το ενδεχόμενο δολοφονίας τους δήλωσε ότι αν μαγγίξουν 1000 πύραυλοι θα φανίσουν την Τεχεράνη για πάντα. Αυτό το είπε ο Τραμπ, ότι αν μαγγίξουν για να με δολοφονήσουν, ότι η Τεχεράνη θα καταστραφεί με 1000 πυράβλους. Το λέτε, είναι είδηση. Μα μην το λέτε και μισή ώρα στα δελτία ειδήσεων. Μιλήστε μισή ώρα για τα προβλήματα των Ελλήνων. Μιλήστε μισή ώρα για τις τιμές. Μιλήστε μισή ώρα για τη βενζίνη. Μιλήστε μισή ώρα για τους δρόμους. Μιλήστε μισή ώρα για τα τουριστικά θέρετρα. Μιλήστε επιτέλους πώς περνάει ένας πολίτης. Και η οικονομία δεν έχει σχέση μόνο με τις γενικές μορφές ύπαρξής της, τον ισολογισμό της χώρας, αλλά έχει σχέση και με το πώς περνάει ο Έλληνας πολίτης. Απ' την άλλη μεριά, φτάσαμε στο σημείο η αγαπημένη μας κυβέρνηση, δείχνοντας ότι ξύπνησε έστω και καθυστερημένα μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δηλώσει ότι μετά τις ανατιμήσεις 60% που είχαν τα προϊόντα τα τελευταία χρόνια, τώρα θα παρακαλέσει τα σούπερ μάρκετ να κάνουν μειώσεις 5%. Ο Υπουργός Ανάπτυξης θα κάνει διάλογο και με παρακάλια θα παρακαλέσει τις φορείς της αγοράς να κάνουν μια εκτοσούλα 5% στα προϊόντα. Κύριε της κυβέρνησης, πρέπει να ξέρετε, εκτός αν ξέρετε και μας δουλεύετε, ότι η οικονομία δεν θεραπεύεται με γιατροσόφια. Όπως η υγεία δεν θεραπεύεται με γιατροσόφια, κύριε Μητσοτάκη, έτσι και η οικονομία δεν θεραπεύεται με γιατροσόφια. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να προτείνετε και να περιορίσετε την άνοδο του τιμών στα ράφια σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά 60%, η κυβέρνηση δεν μπορεί με καμία περίπτωση να επιβάλλει παραμικρή παρέμβαση για τη μείωση του κόστου παραγωγής μεταφορών. Ζούμε σε μια ελεύθερη χώρα, έχουμε ελεύθερο...
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα μπορέσει να χαμηλώσει τις τιμές. Υπάρχουν πληθώρα παραδείγματων σχετικά με τις αυξήσεις των τιμών, όπως η τιμή του ρυζιού που αυξήθηκε 22%, αλλά δεν μας είπε κανείς τίποτα. Όπως η τιμή του ψωμίου που αυξήθηκε 27% από το 19 μέχρι σήμερα και δεν μας είπε κανείς τίποτε. Όπως οι παιδικές τροφές αυξήθηκαν 22% και δεν μας είπε κανείς τίποτε. Όπως τα τέλη του 2024, οι μειώσεις των τιμών κτλ. Και χίλια δύο άλλα πράγματα. Το νοπό και πλήρες γάλα αυξήθηκε 28%. Το κρέας 26%. Τα ζυμαρικά 15%. Τα τυριά. Τα κρέατα κατά 43%, τα τυριά 41%. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, το 41%, 31%, 51% και 61%. Τι ρόλο παίζει? Αυξήθηκαν οι τιμές 31%, 41%, 61%. Ναι, αυξήθηκαν και οι αποδοχές σας από τους μισθούς 41%, 61%, 31%, 51% και 71%. Όχι. Αυτό είναι το κόλπο. Τι έρχεται και μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση? Ποιοι νομίζουν ότι είναι αυτοί οι τύποι? Εμείς τους ψηφίσαμε. Εμείς θα τους εξαφανίσουμε. Εάν δεν πάρουν μέτρα πραγματικά να μας πούν την αλήθεια, να μας πούνε δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τις επιχειρήσεις στο θέμα των τιμών. Μόνο ο πολίτης μπορεί να αναγκάσει τις επιχειρήσεις να ρίξουν τις τιμές, αν μειώσει την αγοραστική του δυνότητα κατά με ένα-δύο μήνες. Δύο μήνες φάτε δύο φορές κρέας, δεν πάθετε τίποτε. Δύο μήνες φάτε δύο φορές ψάρια, δεν πάθετε τίποτε. Δύο μήνες φάτε ψωμοτήρι. Φάτε τα φτηνά προϊόντα. Δεν θα πάθετε τίποτε. Αλλά θα πάθουν όλοι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι με την εσχροκέρδεια θα σας κάνουν ό,τι θέλετε, με αποτέλεσμα 3 εκατομμύρια ελληνικές οικογένειες να χρωστάνε δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και κανένας μιλάει απολύτως τίποτα. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
1: Τσιεράτης, καταλάβατε. Τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, ικανότατη, στην κυριολεξία ικανότατη. Και όταν υπάρχουν ικανά στελέχη σε μια επιχείρηση, η επιχείρηση πρέπει να προσαρμόζει τα δεδομένα της με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε τα στελέχη αυτά να έχουν και καλή ψυχολογική κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, βάφτισε την ακρίβεια μηδενικό πληθωρισμό. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν έχω καμία διάθεση ούτε να σας κατηγοράω, ούτε να σας κρίνω αυστηρά. Άλλωστε δεν έχουμε τίποτα προσωπικό μεταξύ μας, αλλά δεν μπορεί να βαφτίσετε την ακρίβεια μηδενικό πληθωρισμό. Την ώρα που η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και οπουδήποτε και να συζητήσεις είναι το πρώτο πρόβλημα των πελατών, ο κύριος Πρωθυπουργός στην τοποθέτηση στη Βουλή, μετά από επίκαιρη ερώτηση, είπε ότι δεν έχει καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος που ζει ή απλά ζει ο ελληνικός λαός. Ίσως γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ζει στον κόσμο του. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να μιλάει για εντυπώσεις. Δεν υπάρχουν εντυπώσεις στο θέμα της τσέπης και των τιμών. Είναι κάτι το ότι ψέματα και να πει το ελληνικός λαός ξέρει πολύ καλά ποια είναι η τσέπη του και ποιες είναι οι τιμές. Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι θέμα το οποίο ελέγχεται. Ελέγχεται, κυρίες και κύριοι. Ο πελάτης είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει αν δουλέψει η αγορά ή όχι. Αν ο πελάτης θέλει και να γκρινιάζει και να ψωνίζει ό,τι θέλει με αποτέλεσμα να έχει χρέωση το ταμείο του και να χρωστάει αριστερά και δεξιά, τότε είναι άξιος τύχης του. Αν ο πελάτης που είναι ελληνικός λαός αποφασίσει ένα μήνα να στείλει ένα μήνυμα στην αγορά ότι ναι μεν είναι επιχειρήσεις στην αγορά αλλά πρέπει να υπάρχει και μια λογική εικόνα στις τιμές, τότε θα δείτε πού θα πάνε οι τιμές και αν η ακρίβεια είναι εισαγόμενη ή όχι. Θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης για τα μέτρα. Τι θα μας πει για τα μέτρα? Όλο μέτρα ακούμε και μέτρα δεν βλέπουμε. Θα μας πει ότι φταίει η αντιπολίτευση. Πάντα η αντιπολίτευση φταίει για την κυβέρνηση και η κυβέρνηση φταίει για την αντιπολίτευση. Είναι μια φτηνή πολιτική ιστορία που υπάρχει στην Ελλάδα, η οποία προκαλεί μόνο γέλια και απαγοήτευση στους Έλληνες, οι οποίοι νομίζουν με το να μην ψηφίζουν, περιφρονώντας το πολιτικό σύστημα, κάνουν καλό. Ενώ το καλύτερο απ' όλα είναι να στείλω σπίτι τους όλους αυτούς οι οποίοι είναι μέλη οικογενειών που ασχολούνται δεκαετίες ολόκληρες με την πολιτική, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν να κάνουν άλλη δουλειά εκτός από την πολιτική γιατί έχουν συμφέρον την πολιτική. Επομένως, κυρίες και κύριοι, μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να λάβει μέτρα. Να στείλω χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον κύριο Πιτσάρη και στην κυρία Πάπαρη, η οποία μου στείλε ένα ενδιαφέρον πόρισμα το οποίο θα το διαβάσουμε κάποια στιγμή. Απ' την άλλη μεριά, με πείραξε ιδιαίτερα όταν είδα τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογκάν, να περιμένει στο αεροδρόμιο για να υποδέχεται αυτοπροσώπως τον κύριο Τραμπ, που τον πήρε αγκαζέ και προχωρήσανε μέχρι να φτάσουν εκεί που έπρεπε να φτάσουν, με μια ιδιαίτερη χαρά και γέλια στα πρόσωπά τους. Απ' την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, όταν είδα αυτή την εικόνα, οπωσδήποτε τη δικαιολόγησα γιατί έπρεπε ο Ερντογκάν να υποδεχθεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αλλά αμέσως στο μυαλό μου πήγε, αγαπητοί Έλληνες, αγαπητοί της κυβέρνησης, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη, όταν επισκεφτήκατε εσείς πριν κάποιο χρονικό διάστημα την Τουρκία και αντί να σας υποσχεθεί ο κύριος Τραμπ, σας υποσχέθηκε ένας άγνωστος υφυπουργός. Αυτό είναι προσβολή για την Ελλάδα, προσβολή για τον Πρωθυπουργό και δεν έγινε κανένα απολύτως σχόλιο από όλους αυτούς οι οποίοι πλένουν τον εγκέφαλο του ελληνικού λαού με παραμύθια σχελιμάς γύρω από τον τρόπο που λειτουργεί η πατρίδα μας.

Άλλωστε, όλοι γνωρίζετε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θαυμάζουν τον Ερντογκάν και την Ελλάδα δεν την παίρνουν σοβαρά καθόλου υπόψη τους. Η ηγεσία της χώρας μας, επαναλαμβάνω, δεν τραβάει σε γενικές γραμμές ούτε στο εξωτερικό ούτε στο εσωτερικό επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα να είναι γεμάτη βάσης των ΗΠΑ για να μην έχουμε έστω και μια επίσημη μορφή εκτίμησης από την πλευρά του ηγέτη των ΗΠΑ. Οι μεγάλες δυνάμεις θεωρούν την Ελλάδα ότι είναι μια χώρα η οποία ξαναλέει μόνο yes men. Όλο ναι λέμε στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι υποτακτική και ο κύριος Μητσοτάκης δείχνει μια διάφορη πολιτική συμπεριφορά, δείχνει μια τολμία και προσαρμόζεται πάντα με το ρεύμα και δεν έχει καμία στρατηγική διαφοροποίηση που να αποδεικνύει ότι και η Ελλάδα έχει προσωπικότητα και επηρεάζει κάπως την πολιτική κατάσταση. Απ' την άλλη μεριά, η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι εγώ και ο Πούτιν θαυμάζουμε τον Ερντογκάν και τον Τούρκο Πρόεδρο γιατί είναι σκληρός αλλά συνεπής. Αυτό το πράγμα ήταν ένα μήνυμα το οποίο μας ενοχλεί ιδιαιτέρως όταν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια σημαντικότατη στρατηγική βάση των ΗΠΑ. Αν ο Τραμπ και ο Πούτιν θαυμάζουν τον Ερντογκάν και το δικό μας το θεωρούν σαν πρωθυπουργό που να μην θαυμάζουν, τότε να με συγχωρείτε, πρέπει να γίνουμε λίγο ρεαλιστές για να δούμε τι ρόλο παίζει η Τουρκία με τον πληθυσμό των 84 εκατομμυρίων, γιατί ρόλο παίζει η Ελλάδα με τον πληθυσμό των 10 εκατομμυρίων. Και από την άλλη μεριά, διαπιστώνουμε ότι η Τουρκία έχει μια τρομακτική επιμονή να διατηρεί έναν πανίσχυρο στρατό, να διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ, να στηρίζει τον Τραμπ και να επικρίνει τον Πούτιν. Εμείς σε τέτοια θέματα δεν έχουμε καμία σωστή εξωτερική πολιτική, η οποία μας εκθέτει και κάνουμε σαν να είμαστε καλά παιδιά υπακούοντας οτιδήποτε μας πούνε τα παλικάρια τα οποία λέγονται Αμερικανοί. Απ' την άλλη πλευρά, η Τουρκία μπορεί να έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, αλλά διατηρεί 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια καθάριστο εθνικό προϊόν, ενώ η Ελλάδα διατηρεί μόνο 308 δισεκατομμύρια δολάρια ακαθάριστο εθνικό προϊόν. 1,643 εκατομμύρια οι Τούρκοι, 308 δισεκατομμύρια οι Έλληνες. Η ελληνική οικονομία, επειδή δεν σας λένε τίποτα για όλα αυτά τα πράγματα, τα παλικάρια τα οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα ορισμένα κανάλια μας δείχνουν με κάποιον εκπρόσωπο που έχουν εκεί πέρα δημοσιογράφο, τι γίνεται στην Τουρκία. Η τουρκική οικονομία είναι 5 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα και διαθέτει ισχυρή πολεμική βιομηχανία, η οποία στρατιωτικοποιείται όλο και περισσότερο. Απ' την άλλη, ο Ερντογκάν ξέρει να ελίσσεται, στηρίζει την Ουκρανία αλλά και τη Ρωσία και είναι μέρος του ΝΑΤΟ που διατηρεί ανοιχτούς διαλόγους με τη Ρωσία και νομοτελειακά υποστηρίζει ότι θα νικήσει την Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα. Μια χώρα η οποία λέει yes men, μάλιστα κύριε, λέει η ελληνική κυβέρνηση τους ξένους, είναι υποτακτική. Κανονικότατα, ο κ. Μητσοτάκης δείχνει την αδιαφορία πολιτικού ηγέτη, είναι άτομος και πάει με το ρεύμα και δεν έχει στρατηγική διαφοροποίηση. Η Ελλάδα προφανώς, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να διατηρεί ανοιχτούς διαβλόπους επικοινωνίες με τη Ρωσία, και αντί αυτού διατηρεί μια στάση επιζήμια για τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με την Ρωσία και να έχουμε στάσεις οι οποίες είναι επιζήμιες για τα εθνικά μας συμφέροντα. Η Ελλάδα δεν διέθετε ποτέ ισχυρή εξωτερική πολιτική. Η Τουρκία έκανε άλματα ανάπτυξη και πρόοδου, ενώ η Ελλάδα με τις διάφορες ταχύρπαστες κυβερνήσεις απέτυχε και εξακολουθεί την γεωπολιτική υπεροχή της Τουρκίας. Η Τουρκία μας έχει ξεπεράσει και εμείς απλά κοιτάμε χωρίς να ξέρουμε τι να κάνουμε, με αποτέλεσμα αυτό να είναι το τρομερό έλλειμμα της χώρας μας. Ένα έλλειμμα το οποίο αντί να το εκμεταλλευτούμε, αντί να το διορθώσουμε, αντί να πούμε είμαστε η Ελλάδα που είμαστε στρατηγικά σε αυτό το σημείο, που ελέγχουμε το Αιγαίο πέλαγος κτλ, είμαστε yes men, κάνουμε το κορόιδο. Γι' αυτό και πρόσφατα, όποτε συναντήθηκε ο πρωθυπουργός μας με τον Τραμπ, ο Τραμπ δεν του έδωσε σημασία. Τα συμπεράσματα δικά σας. Συγγνώμη κύριε Μητσοτάκη μου, συγγνώμη Κυριάκο μου, δεν έχω τίποτα μαζί σου, αλλά είμαι υποχρεωμένος από σήμερα, έχω ένα μικρόφωνο, να λέω την αλήθεια και να εκφράζω αυτά που βλέπουν τα ματάκια μου. Και τα βλέπει και πολλοί άλλοι κόσμος, ο οποίος δεν μπορεί να τα εκφράσει, διότι δεν του δίνεται η δυνατότητα να τα εκφράσει.

γίνεται, κυρίες και κύριοι, με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη? Γιατί δεν μας είπε κανένας ότι ευρωπαϊκά εκατομμύρια βρίσκονται στο στόχαστρο? Υπάρχει ένα τεράστιο κύκλωμα στην Κροατία, το οποίο λέγεται κύκλωμα διαφθοράς. Γιατί δεν μας είπε κανείς ότι υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση για διαφθορά και κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων? Και το ευρωπαϊκό, το περιφερειακό δικαστήριο πήρε μια απόφαση η οποία θα κάνει τη ζωή δύσκολη την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Όλη αυτή η ιστορία δεν λέγεται φερόμενο, οργανωμένο κύκλωμα? Την άλλη πλευρά, τι συμβαίνει με την Ελλάδα? Μήπως φτάνει και η ώρα της Ελλάδος, όταν αυτή τη στιγμή πληροφορούμεθα ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εν σχέση με εμάς και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, και κανένας δεν μιλάει ότι λίγα συντόμως έρχεται η ώρα της κρίσης στην Ελλάδα? Γιατί δεν μιλάει κανείς για την υπόθεση Κροατίας, η οποία δείχνει ότι οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζονται μόνο στην άσκηση διώξεων, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα σε όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε? Τι θα γίνει με την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Γιατί δεν το ξεχάσαν το ΟΠΕΚΕΠΕ? Τα διετία ειδήσεων δεν πρέπει να ενημερώνουν τον κόσμο πώς προχωράνε οι ιστορίες οι οποίες μας έχουν ξεφτελήσει οικονομικά δημοσίως? Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ελληνική υπόθεση θα έχει την ίδια κατάληξη και το ίδιο χρονοδιάγραμμα με αυτό το οποίο έγινε πρόσφατα στην Ουκρανία, η οποία καταδικάστηκε. Πράγμα το οποίο θα συμβεί και στη χώρα μας. Και οι καταδίκες αυτές είναι προσβολή στην οικονομική μας οντότητα.

με την αιμορραγία που υπάρχει σε βιομηχανία όπως είναι η Porsche, όπως είναι η Volkswagen, όπως είναι ορισμένες άλλες επιχειρήσεις που παράγουν αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα κυριαρχούν οι ευρωπαϊκές, οι κινέζικες βιομηχανίες. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, η οικονομική κρίση που επικρατεί στην Ευρώπη δεν είναι μία μορφή ενημέρωσης απέναντι όλων ομών, όταν η βιομηχανική ατομομηχανή που λέγεται Γερμανία άρχισε να έχει σεισμικές δονήσεις τεράστιες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σενάρια για οικονομική φωτιά στην οικονομία της Γερμανίας, επειδή καταραίουν σε πρώτη φάση οι μεγάλες βιομηχανίες όπως είναι η Volkswagen, η BMW και οι άλλες βιομηχανίες που υπάρχουν στο ΝΑΤΟ, στην Γερμανία. Η σύνοδος κορυφής στην Άγκυρα λέγεται ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ θα κάνει η σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Προθέσω, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήγε και αυτό στην Άγκυρα και δέχτηκε τους ηγέτες. Στην Ελλάδα δεν βλέπω να έρχεται κανένας. Στην Ελλάδα ο νους τους είναι πως τον ακόμα να βρίζει τον άλλον, ή ποσοστά θα πάρουν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα, η οποία είναι δραματική στην κυριολεξία.

Κάθε μήνα η ΑΕΔΕ ανακοινώνει κάποιους τυχερούς, κυρίες και κύριοι, προσέξτε το αυτό, που κερδίζουν ποσά χιλιάδων ευρώ. Χωρίς ονόματα όμως, μόνο με αριθμό λαχνού. Όμως οι πολίτες δεν ενημερώνονται για τον ή τους λαχνούς που τους αντιστοιχούν. Υπάρχει απόλυτο σκοτάδι σε όλη τη διαδικασία. Και μάλιστα στο τέλος κάθε έτους υπάρχουν και 5 λαχνοί των 100.000 ευρώ. Έκαστος, τα συνολικά ποσά που διανέμονται είναι τεράστια κάθε χρόνο. Αποτελεί σκάνδαλο για την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του συντάγματος να μην συζητείται η μείωση του αριθμού των βουλευτών. Η πρόταση δικιά μου δεν είναι σε πρώτη φάση στους 180 με στόχο τους 120 στο κανάλι της Βουλής. Βλέπουμε πως ούτε η μισή δεν είναι ενεργή. Έχουμε 300 βουλευτές και οι περισσότεροι από τους μισούς δεν είναι ενεργοί και δεν κάνουν απολύτως τίποτε παρά μόνο ψηφίζουν σύμφωνα με τις διαταγές σε καλά στρατιωτάκια του αρχηγού του κόμματός τους. Το μακεδονικό το ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε ότι υπάρχει μια κορύφωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιθετικότητας των Σκοπιανών και των Αλβανών, διεκδικώντας από την εθνικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι εδάφη Μακεδονίας και της Ηπείρου. Μήπως πρέπει να προτείνουμε, και το προτείνουμε, η διοργάνωση ενός συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη με αυτό το θέμα, ώστε να οδηγηθούμε ενδεχομένως στην καταγγελία και τελικά στην ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών? Η Συμφωνία των Πρεσπών, κύριο Μητσοτάκη, πρέπει να ακυρωθεί. Πρέπει να ακυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Μητσοτάκη. Είναι μια βαρύτατη και προσβλητική για την ιστορία μας σίτα, την οποία την απεδέχθη ο Τσίπρας και εσείς άλλα λέγατε πριν βγείτε πρωθυπουργός και κάνετε το κορόιδο από τη μέρα που βγείτε πρωθυπουργός και δεν αναφέρετε απολύτως τίποτε. Η Συμφωνία των Πρεσπών απετέλεσε τη θριαλίδα για ό,τι συμβαίνει σήμερα. Η φωτιά πρέπει να σβήσει από αυτή τη συμφωνία, διότι αύριο ίσως θα είναι πολύ αργά και σίγουρα θα είναι πολύ αργά. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι ορισμένα πράγματα τα οποία τα λέω όχι αναλυτικά, διότι θα θέλαμε ώρες εκπομπή για να τα αναλύσουμε. Αλλά αυτή η ιστορία με την Συμφωνία των Πρεσπών την ξεχάσαμε. Την ξεχάσαμε διότι δεν αναφέρεται από κανέναν. Και θα έρθει η ώρα που κάποιοι από τους κατοίκους, αν όχι οι σημερινοί αυτής της χώρας, ίσως λίγο αργότερα, θα διαπιστώσουν ότι ήταν μια προδοτική συμφωνία η οποία κατέστρεψε την αξιοπρέπειά μας και έθεσε σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα μιλήσουμε για το ότι θα γίνουν κάποια στιγμή εκλογές. Ενώ οι εκλογές θα γίνουν κανονικά του χρόνου, κάθε μέρα τώρα μιλάνε οι εκλογές. Ο Σαμαράς λένε πατάει το 8% και διώχνει το Μητσοτάκι το Μαξίμου. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι 25% λέει. Θέλει 2 εταίρους για να κάνει 151 βουλευτές. Όλα αυτά που σας είπα μέχρι στιγμής και τα διαβάζω από ένα έγγραφο το οποίο μου φέρανε, σκασίλα μου και πάνω τόπα. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, οι δημοσκοπήσεις

0: δεν θα γίνουν οι πλήσει του εγκεφάλου του ελληνικού λαού. Είναι μία την κυριολεξία πλήση του εγκεφάλου, η οποία δεν ενδιαφέρει μόνο την κυβέρνηση, αλλά ενδιαφέρει και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία διεκδικούν την εξουσία. Υπάρχουν κόμματα, όπως είναι το κόμμα του Βελόπουλου, το οποίο είναι μία ισχυρότατη εναλλακτική λύση, η οποία έχει ισχυρή στιβαρότητα και σοβαρότατες αντιπροτάσεις. Όταν ένα κόμμα έχει ισχυρή στιβαρότητα και σοβαρές αντιπροτάσεις, η διενέργεια των δημοσκοπήσεων ενοχλείται από αυτό το κόμμα, ενώ κάποια στιγμή βλέπαμε ποσοστά πάνω από το 10%, κάποια στιγμή τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις πέσαν κάτω από το 10%. Ένα σύστημα το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι εφαρμόζεται όμορφα και ωραία από το σύστημα των δημοσκοπήσεων, το οποίο εισπράττει πάρα πολλά λεφτά από όλη αυτή την ιστορία που κάθε μέρα διαβάζουμε, δηλαδή τις δημοσκοπήσεις. Λεφτά τα οποία δεν χρειάζεται να ξοδεύονται, διότι δίνονται από τα κόμματα, τα οποία κόμματα δεν ξέρουμε πόσα χρωστάνε, εκτός από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε ότι χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια αυτά τα κόμματα, με αποτέλεσμα να ξοδέψουν λίγο παραπάνω, δεν θα πάθουν τίποτα, διότι τα στοιχεία τα οποία έχουν οι επικεφαλείς των κομμάτων δεν τους οδηγούν σε καμία ποινική ή αστική δίωξη από το κράτος. Αν είσαι επιχειρηματίας όμως, τότε σε κυνηγάνε όλοι. Ο Σαμαράς αρχίζει να αυτοδιαφημίζεται, να λέει ότι έχει πείρα και χειρίζεται εθνικά θέματα καλύτερα. Απ' την άλλη μεριά, παίζεται σε μια εναλλακτική λύση η οποία με ενοχλεί. Ο κύριος Σαμαράς ξέρουμε ποιος είναι, αλλά το παρελθόν μας ενοχλεί ιδιαιτέρως, γιατί η Ελλάδα βαρέθηκε να κυβερνάται από το παρελθόν. Θέλουμε καινούργιους πολιτικούς, καινούργια ταλέντα με εθνική συνείδηση, με πραγματικές ικανότητες, οι οποίες να προσαρμόζονται στο συμφέρον της χώρας και όχι στο συμφέρον των ιδίων. Τι να μας κάνει ο Σαμαράς? Τι να μας κάνει η οικογένεια Μητσοτάκη? Τι να μας κάνει η οικογένεια Καραμαλή? Τι να μας κάνουν οι Παπανδρέιδες όλοι αυτοί? Αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αρχηγός του κράτους πριν από δεκαετίες, και από πίσω να βγαίνει όλο το ΣΟΗ. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο Παπανδρέου και από πίσω όλο το ΣΟΗ. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο Μητσοτάκης και από πίσω όλο το ΣΟΗ. Πού το είδαμε αυτό το πράγμα? Μήπως είστε κορόιδο όλοι εσείς? Δηλαδή, οικογένειες ψηφίζετε ή Ελλάδα? Είναι δυνατόν όλοι αυτοί που είναι το ΣΟΗ να μην έχουν δουλέψει ποτέ? Και αν ψάξετε να βρείτε τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, θα δείτε ότι όλοι δουλεύουν και κάνουν δουλειές οι οποίες έχουν σχέση με οικονομικά δεδομένα, ισχυρότατα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με δημοσιοπαλληλική ιστορία ή με ιδιωτική υπαλληλία. Όλοι τους είναι επιχειρηματίες, είναι συνυφασμένοι με δισεκατομμυριούχους και κάνουν του κόσμου δουλειές. Πάρτε όλες τις οικογένειες. Πότε δούλεψαν όλοι αυτοί?
1: Εγώ δουλεύω για το παραπάνω.
0: Σκοτώθηκε στη δουλειά. Πότε δούλεψε, Σαμάρα, για πες μας? Πότε δούλεψε, Μητσοτάκη? Πότε δούλεψε, Καραμαλή? Πότε δούλεψανε το ΣΟΥ του Καραμαλή, το ΣΟΥ του Μητσοτάκη, το ΣΟΥ του Παπαδρέου? Πότε δούλεψανε? Πότε δούλεψανε, επιτέλους? Και ο κόσμος πεινάει. Και δεν του δώσετε το δικαίωμα να διαμαρτύρεται. Και του κάνετε μια σταμάτητη πλήση του εγκεφάλου κάθε μέρα. Αυτές είναι οι πληγές στο οικονομικό σύστημα. Κάθε μέρα, τόσο το 100 το ένα κόμμα, τόσο το 100 το άλλο κόμμα. Με ποιο δικαίωμα γίνεται αυτό το πράγμα σε μια δημοκρατία η οποία βγάζει κυβέρνηση κάθε 4 χρόνια? Δώστε το δικαίωμα στην κυβέρνηση να κυβερνήσει 4 χρόνια και όταν έρθει η ώρα και δούμε τι έκανε, τι δεν έκανε, τότε θα την κρίνουμε και την ψηφίσουμε. Δηλαδή, δεν κάνετε τίποτα άλλο και να μας δίνετε δημοσκοπήσεις στα δελτία ειδήσεων και πλήση του εγκεφάλου για θέματα διεθνή, χωρίς να λέτε τίποτα για την εσωτερική πραγματικότητα? Τι λέτε για την εσωτερική πραγματικότητα? Ποιος μίλησε στα δελτία ειδήσεων για την κατασκευή των πόλεων που δεν βλέπετε, που είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, οι πόλεις μας? Ποιος μίλησε για την καθαριότητα και τη βρωμιά και τη δυσοδεία που υπάρχει στις πόλεις μας? Ποιος δούλεψε για την προχειρότητα των έργων που καταστρέφουν δρόμους, τους μπαλώνουν συνεχεία και τελειώνει ιστορία χωρίς να έχουν καμία ευθύνη? Ποιος μίλησε?
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου.
0: Πού εργάστηκες, κύριε Μητσοτάκη, για να χτίσεις το βιογραφικό σου, για πες μας.
4: Στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό.
0: Σε ποιον ιδιωτικό τομέα εργάστηκες, κύριε Μητσοτάκη, για πες μας. Σε μια υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζης για 14 μήνες. Και στο εξωτερικό, πού εργάστηκες, για πες μας. Για στείλε μου λίγο το τηλέφωνο εκεί που εργάστηκες για να πάρω τηλέφωνο εγώ.
5: Δούλευα σε τράπεζα.
0: Σε ποια τράπεζα? Την Εθνική. Πόσο δούλεψες εκεί, γιατί έφυγες?
5: Δούλευα σε μια εταιρεία που έδινε συμβουλές σε άλλες εταιρείες. Δούλευα 10 χρόνια.
0: Μια που δούλευες σε εταιρεία που έδινε συμβουλές σε άλλες εταιρείες, γιατί δεν δίνεις αυτές τις συμβουλές με την εμπειρία που είχες και στην Ελλάδα για να πάμε καλύτερα?
5: Δούλευα 10 χρόνια.
0: Πού δούλευες 10 χρόνια, φέρε μου τα ένσημα.
5: Δούλευα 10 χρόνια.
0: Τα ένσημα μου μπορείς να μου φέρεις. Να τα δω.
4: Στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω, έχω τα προσόντα.
6: Είχα την ευκαιρία να δω η διεισόμαση της εργασίας και να αισθανθώ κι εγώ λίγο ως μηχανικός που το είχα ξεχάσει.
7: Στον Καναδά ήμουν από...
0: Τι είπες, κύριε Τσίπρα, ήθελες να δεις εργασίες και να δεις κι εσύ σαν μηχανικός που το έχεις ξεχάσει. Πες μας τι αίσθημα έχεις, κύριε Τσίπρα. Δεν μας ενδιαφέρει που δουλέψατε. Να μας δείξετε τα αίσθημά σας. Δώστε φωτοτυπίες εφημερίδες να τα δημοσιεύσουν. Να δούμε αίσθημα θέλουμε. Γιατί εγώ έχω δουλέψει 45 χρόνια. Εσείς πόσα χρόνια δουλέψετε? Τα ένσημά σας. Πάμε παρακάτω στον επόμενο. Δεν πρέπει να ξεχνάτε.
6: Και να αισθανθώ κι εγώ λίγο ως μηχανικός που το είχα ξεχάσει.
7: Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός. Συνδούλεψα σε βενζινάδικο.
0: Εγώ να δούμε τα ένσημα από το βενζινάδικο. Όχι βενζινάδικο, βενζινάδικο. Β' είναι, δεν είναι μπ. Αυτό είναι εγγλέζικο το βενζινάδικο. Για φέρε μας να δούμε λίγο τις παλάμες από τα χέρια σου, κύριε Παπανδρέου. Για να δούμε αν έχεις ρόζους. Μια που δούλεψες Κυπουρός και σε βενζινάδικο.
7: Ναι. Υλοτόμος, οικοδόμος.
8: Πού νομίζετε ευθύνεστε? Έχουμε αφήσει την άνεσή μας.
0: Ποια άνεσή σας και δουλειά σας αφήσατε, κύριε Βενιζέλο?
8: Έχουμε αφήσει την άνεσή μας.
0: Κύριε Βενιζέλο, 90-90-90, πάρτε μου να μου πείτε ποια άνεσή σας έχετε αφήσει και τι δουλειά σας αφήσατε. Τις δουλειές που αφήσατε, διότι αφήσατε τις δουλειές για να ασχολείτε με την πολιτική. Και η πολιτική είναι εξουσία. Ενώ οι δουλειές που αφήσατε δεν είναι εξουσία. Είσαστε υποχρεωμένος να δουλέψετε για να δικαιολογήσετε το μισθό που παίρνετε. Πάμε σε διαφημίσεις.
8: Είμαστε η πολιτική για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον.
7: Να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου. Είχα ανοίξει για δύο χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου, η οποία έσκησε, γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσα.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος άνοιξε πιτσαρία στην Αμερική, έσκησε, μια που μιλάμε για όρους πιάτσα. Αλλά στην Αμερική για να δουλέψεις έπρεπε κάτι να κάνεις, γι' αυτό άνοιξες πιτσαρία. Στην Ελλάδα που ήρθες δεν δουλεύεις, γιατί δεν χρειάζεται την πιτσαρία επειδή θα κουράζεσαι, αλλά ασκείς πολιτική, που είναι μια δουλειά που δεν κουράζεται κανένας, ο οποίος είναι τα παραμύθια σκαλιμάς και το μόνο που κάνει να μιλάει και να βγαίνει στη τηλεοράσεις. Εδώ δεν είναι πιτσαρία, είναι μιλάω και γίνομαι φίρμα λόγω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στην Αμερική πρέπει να κάνω πιτσαρία για να βγάλω λεφτά και να φάω. Διαφημίζει και τρέχω.
9: Πιστέψτε με, είμαι από το 1977 βουλευτής.
10: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
11: Το 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής η Ισπανία παρουσιάστηκε με την πιο ταλαντούχα φουρνιά ποδοσφαιριστών που είχε εμφανίσει ποτέ και πριν δύο χρόνια είχε στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Με ηγετικές φυσιογνωμίες του Τσάβι, Ινιέστα, Πουγιόλ, Σέρχιο Ράμος, η φούρια ρόχα του Βιθέντε Ντελμπόσκε συγκαταλεγόταν εξ αρχής τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Παρά την ήττα από την Ελβετία στην πρεμιέρα, οι Ισπανοί δικαίωσαν τις προσδοκίες και έφτασαν μέχρι τον τελικό απέναντι στην Ολλανδία. Ένα σκληρό και δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Αφού πρώτα ο Κασίγιας είπε όχι στον Ρόμπερ, ο Ινιέστα σκόραρε 4 λεπτά πριν το φινάλε του έξτρα ημιώρου, χαρίζοντας στην Ισπανία τη νίκη για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Ήταν το επιστέγασμα της κυριαρχίας μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής γενιάς που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία του αθλήματος.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
16: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
17: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
18: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
17: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
18: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
16: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
18: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
19: Τίτλοι επικαιρότητας.
20: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στον εισαγγελέα του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους συλληφθέντες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου τον Μάιο του 2010. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη Μεγάλη Πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη από τους αδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας 35χρονος αρχιφύλακας που υπηρετεί με απόσπαση στην υποδιεύθυνση τροχιάς Αθηνών, ως ο εγκέφαλος κυκλώματος διακίνησης αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Για την υπόθεση συνελήφθη και η 30χρονη σύντροφός του. Κλειστή θα είναι απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας λόγω εργασιών για το flyover. Την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ευθείες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει με συντριπτική στρατιωτική ισχύ σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
21: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
23: Μαμά!
1: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: Hey, ChatGPT.
29: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
28: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
29: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
28: Γυαλιά ηλίου?
29: Το ίδιο.
28: Φακούς επαφής?
29: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
28: Τι είπες?
29: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
28: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
30: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
28: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
31: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
32: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
33: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
34: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
35: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
36: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Δυνάμωσέ το. Πολύ δυνάμωσέ το, το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας, για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά. Αν η ταράτσα το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό μονός της Γουμαζίδης Χρήστος. Θες κορυφαία μόνωση και ασφαλτόπανα, ο Γουμαζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς, στρωμένα στην εντέλεια. Θες στεγάνωση με επάλυψη, ο Γουμαζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά και σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουμαζίδης δεν κάνει μισές δουλειές, είναι ο ένας και μοναδικός. Σου λέει την αλήθεια και δες και σου δίνει τη λύση που υπάρχει, που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλη μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο μοναδικό, τον αξεπέραστο, στο Χρήστο Γουμαζίδη. Τηλέφωνο 2315-2673, το φορητό του τηλέφωνο 6977-628-437. Η μοναδική σας λύση είναι ο Χρήστος Γουμαζίδης. Τους χαιρετισμούς μου στο γνωστό χειρούργο, οφθαλμίατρο κύριο Μπαλίδη. Οφθαλμίατρος υψηλού επίπεδου. Τους χαιρετισμούς μου τον κύριο Γιώργο Σιδηρόπουλο, ο οποίος και αυτός ασχολείται με την χειρουργική και την οφθαλμιατρική. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Ένα τρίπτυχο που δείχνει το μεγαλείο του ζαχαροπλαστείου αυτού. Μάρθα Γραμμενίδου και Χαλιά Φέσα, ένα δίδυμο το οποίο έχει σχέση εδώ και δεκαετίες με τα καλιά χαλιά και την διακόσμηση του σπιτιού σας. Νίκος Παπανικολάου και τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ. Εξαιρετικά, θαυμάσια, τέλεια τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138-330-300 το τηλέφωνο. Ματσέλης, Αγίου Δημητρίου 138. Πασίγνωστο πλέον το όνομα Ματσέλης, πασίγνωστο για τις γεύσεις, πασίγνωστο για τις ποιότητες, πασίγνωστο για την τεράστια ποικιλία γεύσεων που διαθέτει το κατάστημα, πασίγνωστο για τα εξαιρετικά προϊόντα εισαγωγής που κάνει από τα νησιά του Ειρηνικού. Φταίω Κουκουλιάς. Χαιρετισμού στην κυρία Βαλεντίνα. Ο Κταίω Κουκουλιάς είναι το Auto Check εκεί στο Καλοχώρι, το οποίο να το προτιμάτε όλοι σας γιατί είναι το καλύτερο. Τα φυλάκια μου στο Δημήτρη του Αναξή, στα Σέρας. Καφέ Εσπρέσιονις, Παπαναστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ. Υπάρχει ένα φορόν στη Νέα Μηχανιώνα και ποιος δεν το ξέρει. Υπάρχει ακόμα ένα φορόν στο Μαξίτσι Φλίκη. Αυτό είναι που το ξέρει το σύμπαν. Δύο φορόν πασίγνωστα. Δύο φορόν στην κυριολεξία, διακοσμητικά πανέμορφα. Μόνο για την ομορφιά των καταστημάτων αξίζει να πάτε. Με σειρά προϊόντων. Με πρώτο και καλύτερο τον πασίγνωστο καφέ. Φορόν στην Νέα Μηχανιώνα, φορόν στο Μαξίτσι Φλίκη. Έχει γίνει μια συνήθεια η οποία έχει γίνει στην κυριολεξία στέκει.

0: σε ωραίο καστρό. Είχαμε μια πυρκαγιά πρόσφατα. Και πριν συνεχίσω, πρέπει να σας πω ότι περιμετρικά στη Θεσσαλονίκη, σε πάρα πολλές επαρχιακές περιοχές, γίνονται συνανάβουν συνεχώς πυρκαγιές. Τι συμβαίνει? Κάθε μέρα ακούμε τα υπτάμενα μέσα να περνάνε πάνω από την πόλη και να πηγαίνουν όπως και χθες σε διάφορα σημεία για να σβήσουν τις πυρκαγιές. Τι συμβαίνει? Πώς μπαίνουν οι πυρκαγιές? Την πυρκαγιά δεν τη βάλεις μόνος σου, δεν ανάβει. Τι συμβαίνει? Ποιοι είναι οι νόμοι για τις πυρκαγιές? Κανένας δεν βάζει πυρκαγιά κατά 90% επίτηδες. Όλοι το κάνουν από λάθος. Και λοιπόν, το λάθος δεν πληρώνεται? Μιλάμε για τη φύση. Και η φύση, όσο καταστρέφεται, τόσο καταστρέφεται και η υγεία του ανθρώπου. Στο Ρεόκατρο είχαμε μια πυρκαγιά που κάει και ένα εργοστάσιο, το οποίο εργοστάσιο προκάλεσε δηλητηριασμό στην ατμόσφαιρα, ο οποίος επεκτάθηκε μέχρι την Αθήνα. Άρα το εργοστάσιο αυτό κατασκεύασε προϊόντα με υλικά που σε περίπτωση πυρκαγιάς θα δηλητήριαζε την ατμόσφαιρα. Αυτά τα θέματα δεν λαμβάνονται υπόψη όταν δίνεται η άδεια να λειτουργήσει ένα εργοστάσιο του οποίου τα υλικά είναι επικίνδυνα? Είναι δυνατόν μέσα σε κατοικημένες ή δασώδεις περιοχές να υπάρχουν εργοστάσια, χωρίς να υπάρχει μια ασφάλεια γύρω-γύρω, γήινη ασφάλεια, μια νεκρή φύση γύρω-γύρω, χωρίς τίποτε, για να μην επεκτείνει φωτιά? Φτάσαμε σημείο η χώρα μας να ακούει μόνο τέτοια πράγματα. Η έκφραση σοκ και δέος είναι αυτό το οποίο επηρεάζει την πατρίδα μας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πληθωρισμό 4,4 τον Ιούνιο από 2,8 πέρσι το 25. Στα ύψη το κρέας, το ψάρι και η ενέργεια και η κυβέρνηση να μιλάει ότι όλα πάνε καλά. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, αυτό που συνέβη στο Ρεόκαστρο με την πυρκαγιά να μην έχει αναλυθεί και να ακούμε κάθε μέρα του κόσμου τις τρίχες κατσαρές, ειδικά με διάφορες δολοφονίες, στις οποίες δίνεται τόση μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα να μην λένε τίποτα για τη λειτουργία της Ελλάδας. Αλλά για να ακούσουμε μια επανάληψη, η οποία θα σας γοητεύσει, αυτή που βάλαμε προηγουμένως.
1: Δούλευα σε τράπεζα, δούλευα σε μια εταιρεία που έδινε σύμβουλες σε άλλες εταιρείες. Δούλευα 10 χρόνια.
2: Είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου, η οποία έσκησε, γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας.

0: εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα.
1: Είχα την ευκαιρία να δω η διεισόμαση τις εργασίες και να αισθανθώ κι εγώ λίγο ως μηχανικός που το είχα ξεχάσει. Και να αισθανθώ κι εγώ λίγο ως μηχανικός που το είχα ξεχάσει.
2: Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρό, συνδούλεψα σε Βεντζινάδικο,
3: ναι.
2: Υλοτόμος, οικοδόμος.
4: Που νομίζετε απευθύνεστε!

0: Έχουμε αφήσει δουλειές. Έχουμε αφήσει δουλειές. Έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Είμαστε πολιτικοί για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον.
1: Να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στα Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας.
2: Σε άλλες εταιρείες δούλευα 10 χρόνια. Δούλευα 10 χρόνια.
3: Εφόσον μέχρι τα 30 σου δίνει χαρτζηλί και ο μπαμπάς σου, κύριε Μητσοτάκη. Και κομπρεσέρι σου να πού δούλευες. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι οι Τούρκοι κοροϊδεύουν το διαδίκτυο και οπουδήποτε αλλού το περπάτημα του Μητσοτάκη στην είσοδο του στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ με απαράδεκτο τρόπο. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει από τους Τούρκους σεβασμός στον Έλληνα Πρωθυπουργό? Είναι δυνατόν τον παρομοιάζουν σαν τον Κεμάλ Σουνάρ? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή ποτέ τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην κάνανε μια παρόμοια κριτική για τον Ερντογάν? Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια προσβλητική αναταραχή, προσβλητική αναταραχή από τα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην γειτονική χώρα, που προκάλεσε η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Τι το βγάλαμε εδώ? Η επίσκεψη είχε αμιγώς διπλωματικό και πολιτικό χαρακτήρα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Είχε ένα σύντομο οπτικό στιγμιότυπο από την αποβίβαση του Πρωθυπουργού από το αεροπλάνο. Και λίγο τον είδαμε να περπατάει και να πηγαίνει 100 μέτρα, 50 μέτρα αριστερά και δεξιά. Και αμέσως έγινε το επίκεντρο του σχολιασμού και της κριτικής σχετικά με τον τρόπο που βαδίζει και κάνει κεράκι. Είναι δυνατόν να μην κάνουμε κι εμείς τα ίδια για τον Ερντογκάν? Είδατε ποτέ μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχοληθούν με τον Ερντογκάν? Παρ' όλα αυτά υπάρχει κανάλι το οποίο βγάζει δημοσιογράφο μονίμως κάθε μέρα από την Τουρκία, ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας ενημερώνει τι γίνεται στην Τουρκία. Στην Τουρκία ενημερώνει οι Τούρκοι τι γίνεται στην Ελλάδα. Και προσβάλλαν κατά αυτόν τον τρόπο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χωρίς να δώσουν οι καραγκιόζηδες στην Τουρκία, στους καραγκιόζηδες της Τουρκίας, οι Έλληνες δημοσιογράφοι την κατάλληλη απάντηση. Το πώς περπατάει ο Πρωθυπουργός και πώς κάνει ο Πρωθυπουργός. Τον Ερντογκάν τον είδα πώς περπατάει. Λες και έχει ξυλοπόδαρα στα πόδια του. Με το ζόρι κρατάει την ισορροπία του. Και ασχοληθήκαν με το Μητσοτάκη. Τουλάχιστον ο Μητσοτάκης είναι γυμνασμένος. Ήρθε η ώρα λοιπόν και εμείς να ασχοληθούμε ανάλογα με τους Τούρκους. Αν τους φοβόμαστε τους Τούρκους, να μας πούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι φέρανε κάποιο Τούρκο προπονητή. Έχουμε κανάλι την τηλεόραση που έχει Τούρκο συνεταίρο. Πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος όλα αυτά. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, μπορείτε να μου πείτε? Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ειλικρινείς τοποθετήσεις οι οποίες θα θέλουν και βαρύς λεκτικούς χαρακτηρισμούς. Αλλά τα δελτία ειδήσεων μας κορυδεύουν καθημερινά. Είπε κανένας για την τεράστια φοροεπιδρομή που θα γίνει στα ακίνητα? Σας είπε κανείς για την υποχρεωτική ασφάλιση πολυκατοικιών και φόρο 15% στα ασφάλιστρα? Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανέσχυντα. Είναι οι κινήσεις που μεθοδεύει κατ' επανάληψη η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να τα βάλουν όλα αυτά στον κώδικα ιδιοκτησίας. Υποχρεωτική ασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων έναντι φυσικών καταστροφών. Είναι δυνατόν το κράτος να αποθησαυρίζει από τις λειτουργικές φοροεπιδρομές τα ακίνητα? Είναι δυνατόν να ποντάρει χωρίς σχέδιο σήμερα σε νέους φόρους στο φόρο επί των ασφαλίστρων? Θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης τι γίνεται στην Ευρώπη? Ο αμερικανοθρεμένος κύριος Μητσοτάκης, ο αμερικανοσπουδασμένος κύριος Μητσοτάκης, το ίδιο και ο κύριος Σαμαράς, το ίδιο και ο κύριος Παπανδρέου, όλοι οι ευρωπαϊκο-αμερικανοθρεμένοι πρωθυπουργοί, θα μας πούνε ότι στην Ευρώπη πληρώνουν για το ακίνητό τους μια φορά όλο και όλο? Μια φορά αγοράζεις ένα ακίνητο και πληρώνεις φόρο στην Ευρώπη. Εδώ κάθε χρόνο μας βάζουν φόρο στα ακίνητα. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Δεν τρεπόμαστε? Δηλώστε επισήμως ότι είμαστε άχρηστοι. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο για να εκλεγούμε και μετά εφαρμόζουμε τη λεγόμενη φοροτεχνική επιδρομή, επειδή δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε πραγματικά κέρδη σαν χώρα μέσω επιχειρήσεων για να πάρουμε πραγματικούς φόρους. Είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος, το οποίο κατοικούμε εμείς με προκλητικό τρόπο, να συσσωρεύει χρήμα από τους φόρους επί των ακινήτων? Είναι δυνατόν να μην αποκαλέσω ότι ο ΕΜΦΙΑ είναι ένας φόρος ληστρικός? Ένας φόρος ληστρικός είναι ο ΕΜΦΙΑ? Είναι δυνατόν να μην πω για το φόρο μεταβίβασης, για το ΦΠΑ επί των ακινήτων, για τους έμεσους φόρους στα ακίνητα επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, για τις νομιμοποίησεις για τα παράβολα, για ηλεκτρονικές ταυτότητες, για ενεργειακά πιστοποιητικά, για παράβολα αμοιβές υποθηκοφυλακίου, για φόρους που δεν έχουν ανταποδοτικά ωφέλη? Τι το περάσαμε? Τι το περάσαμε? Πώς ανέχεστε να είναι αυτό το πράγμα το ελληνικό κράτος? Πώς το ανέχεστε? Ποιοι είναι υπεύθυνοι, θέλω να μάθω? Εσείς γιατί φοβάστε να παραψηφίσετε? Σας διάβασα 10 φόρους που βάζουν στην περιουσία σας. Είναι δυνατόν να υπάρχουν νέες ταμιακές εισφορές από τον καινούριο φόρο ασφαλίστρων? Είναι δυνατόν να μετατρέψετε την προαιρετική ασφάλιση κοινοχρήστων υπό την αίρεση ότι οι ιδιοκτήτες δεν έχουν δανειοδοτηθεί? Είναι δυνατόν να στρώνει η κυβέρνηση ένα σενάριο το οποίο να απαλλάσσει τις ευθύνες το κράτος και να μεταφέρει όλες τις ευθύνες στους ιδιοκτήτες ακινήτων και στις ασφαλιστικές εταιρείες? Είναι δυνατόν να μας αναγκάζουν να πληρώνουμε τα πάντα και να μην έχει κανένας δημόσιος υπάλληλος ή κανένας δημόσιος λειτουργός ευθύνη? Το πακέτο ασφάλισης που σχεδιάζει η κυβέρνηση περιλαμβάνει καλύψεις για ζημίες στο κτίριο. Τέτοιες ζημίες μπορούν να προκληθούν από διαμερίσματα και τα λοιπά για να λάβει μεγάλη έκταση. Είναι δυνατόν να θεωρούν παλαιά κτίρια ότι λόγω ιστορίας δεν μπορεί να γκρεμιστούν και να γυρίζουμε σε όλη τη Θεσσαλονίκη και να βλέπουμε ετοιμόρροπα παλαιά κτίρια τα οποία ονομάζονται διατηρητέα κτίρια και είναι σαράβαλα στην κυριολεξία, ανεξάρτητα αν έχουν μια ιστορία πάρα πολλών δεκαετιών από τη μέρα που οικοδομήθηκαν? Άμα είναι διατηρητέο ένα κτίριο, ή θα δίνει το κράτος αυτόν που το έχει για να το συντηρεί σαν διατηρητέο και να έχει ομορφιά, και όχι να βλέπει αυτά τα διατηρητέα τα οποία είναι τιμόρροπα και σαράβαλα και να λέμε αυτό γιατί τον γκρεμίζετε. Δεν μας δίνουν άδεια γιατί είναι διατηρητέο. Διατηρητές είναι ο εγκέφαλός σας. Διατηρητές είναι ο εγκέφαλος αυτών που μας κυβερνούν. Διατηρητές είναι ο εγκέφαλος αυτής της βρωμερής μορφής ίσπραξης χρημάτων από τους Έλληνες πολίτες που νομίζουν ότι κάνουν καλό στο κράτος. Διαλύουν τον Έλληνα στην κυριολεξία, του ρουφάνε το αίμα για να δικαιολογήσουν την ανικανότητα που έχουν να έχουν φυσιολογικά έσοδα, φόρο έσοδα σαν κράτος, από τον τρόπο που εισπράττουν όλες οι χώρες τα φορολογικά τους έσοδα. Εδώ μόνο φόρους. Το ακίνητο το έχουν λιώσει.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Σαν διόλε.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ψηφία να κυβερνάει. Πλειοψηφία είναι 50-1%. Αυτό θα πει πλειοψηφία. Πλειοψηφία δεν είναι το 40-41%. Και για να δικαιολογήσουμε με νόμο η ψεύτικη πλειοψηφία που είναι η μειοψηφία, βγάλαμε την ενισχυμένη αναλογική. 40% εκεί το πρώτο κόμμα. Ας του δώσουμε πλειοψηφία για να κυβερνήσει με ψεύτικη πλειοψηφία. Άρα αυτό το κράτος, κυρίες και κύριοι, έχει δημοκρατία Θα με συγχωρείτε, μάλλον δεν γνωρίζει ένας πολίτης τι θα πει δημοκρατία. Ας βάλουν λοιπόν ένα μήνυμα, ένα μάθημα στο σχολείο για τη λέξη δημοκρατία, για να δει ο κόσμος πόσο κοροϊδεύεται, πόσο ταλαιπωρείται και πόσο τον εκμεταλλεύεται ένα περίεργο πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο με διάφορες παραλλαγές μετά το θάνατο του Καποδίστρια. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Autovision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
12: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Η Ισπανία έγινε χθες το βράδυ δεύτερη ομάδα που προκρίνεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Ρόχα επικράτησε με σκορ 2-1 του Βελγίου, βρίσκοντας τον γκολ της πρόκρισης λίγο πριν από το φινάλε με τον Μερίνο. Η ομάδα του Ντελαφουέντε θα αντιμετωπίσει πλέον την Γαλλία την ερχόμενη Τρίτη στο Τέξας για τα ημιτελικά. Το πάζλ των ημιτελικών θα ολοκληρωθεί απόψε. Στις 12 τα μεσάνυχτα η Αγγλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία στο Μαϊάμι με την μάχη Κέιν Χάλαντ να κλέβει την παράσταση. Στις 4 τα ξημερώματα στο Κάνσας η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή θα τεθεί αντιμέτωπη με την φιλόδοξη Ελβετία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12:30. Καλή σας ημέρα.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μετρόπολης!
16: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
18: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
20: Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή
22: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
22: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: InHotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
24: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
25: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση. λύση.
0: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
26: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
27: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
28: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
29: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
30: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
31: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Φλωρά, τον πασίγνωστο Γιώργο Φλωρά. Καλημέρα κύριε Φλωρά μου.
1: Καλημέρα, όχι πασίγνωστο.
0: Τώρα όταν σας λέει ο κύριος Κώστας κάτι να τον ακούτε, αν μπορείτε να μεταφερθείτε από εκεί που είστε εδώ, θα δείτε αν είστε, ελάτε να δείτε τα μηνύματα. Όταν είπα στην αρχή ότι θα φιλοξενηθείτε, άρχισε να έρχονται μηνύματα.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Φλωρά, έχουμε μια χώρα η οποία έχει τεράστια προβλήματα. Έχουμε μια οικονομία η οποία εξακολουθεί να έχει μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας δεν αναφέρεται πουθενά, επισήμως και αναλυτικά. Απ' την άλλη μεριά, οι τιμές των προϊόντων έχουν φτάσει σε απεριόριστα ύψη. Ο κόσμος δεν κάνει πόλεμο όπως γινόταν τα παλιά χρόνια. Δεν ψώνιζε ο κόσμος για να χαμηλώσουν οι τιμές. Τώρα προτιμάει να πεινάει παρά να κάνει ένα πόλεμο για να χαμηλώσουν οι τιμές. Και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα μειώσουμε τις τιμές κατά 5%. Ποιον κοροϊδεύουν, μπορείτε να μου πείτε.
1: Ένα λεπτό. Εγώ διαβάζω σε όλα τα μέσα ότι υπάρχει εξαιρετική επιτυχία της κυβέρνησης στον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Έκανε συμφωνία για 2.000 προϊόντα, δηλαδή μαζευτήκανε 4 άτομα, ο πρωθυπουργός με άλλους 3 και πέσανε τιμές σε 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Και μετά πήρε ένα τηλέφωνο ο πρωθυπουργός τα δύο διελιστήρια, το Λάτσι και το Βαρδινογιάννη, και πέσαν και τιμές στα κάσιμα.
0: Άρα δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Κάτι δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, ακούστε ακριβώς. Όχι απλά έχουμε πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα δουλέματος αδιανόητου. Εγώ θέλω αυτή τη σκηνή λίγο να τη βάλει ο ακροατής μας, να κλείσει τα μάτια του και να σκεφτεί. Σηκώνει το τηλέφωνο, ο Μητσοτάκης μας είπε, δύο δηληστήρια είναι ο Λάτσος και ο Βαρδινογιάννης. Εντάξει, δεν είναι δικό μου. Φωστά. Και τους πήρε τηλέφωνο και λέει: γεια σου, Βαρδινογιάννη, οι οποίοι σημειωτέων και οι δύο είναι φανταστικοί επιχειρηματικές οικογένειες. Να πω γιατί είναι πρόσωπα. Εντάξει.
0: Τυφώνα, ειδικά τον Βαρδινογιάννη, τον ξέρω πολύ καλά. Έπαιζε τένις κάποτε και ερχόταν στον Ηρακλή και όταν δίναμε αγώνες τα λοιπά. Τον ξέρω πολύ καλά.
1: Αποτελέσματά τους λένε ότι είναι φανταστικοί επιχειρηματίες. Και τους παίρνει ο Κυριάκος τηλέφωνο και λέει: έλα εδώ, Βαρδινογιάννη, να σου πω, θέλω να ρίξω τις τιμές 5 και 10%. Εντάξει, του λέει και ο Βαρδινογιάννης: εντάξει, εσύ θα κερδίσεις. Είσαι πνιγμένος, πας σε εκλογές. Εντάξει, μας ταΐζεις τόσα χρόνια και το καταλαβαίνουμε, φίλοι είμαστε, αλλά εγώ τι θα κερδίσω, θα του είπε. Δηλαδή, το ίδιο θα του είπε και ο Λάτσης.
0: Ακριβώς.
1: Το ίδιο είπαν και οι βιομηχανίες.
0: Επιχειρήσεις είναι.
1: Δεν κάθεσαι σε ένα τραπέζι και έρχεται ένας πρωθυπουργός και σου λέει: ρίξε τις τιμές σε 2.000 προϊόντα, γιατί αν δεν πάρεις, αύριο το πρωί θα έρθει ο επόμενος πρωθυπουργός και θα τους πει: ξέρεις, τώρα ρίξε 20 τιμές.
0: Ναι, αλλά οι τιμές έχουν αυξηθεί 60-70% και τώρα μιλάνε για μία μείωση 5%.
1: Καταρχήν μιλάμε για ένα άγριο δούλεμα.
0: Ακριβώς.
1: Και να το καταλάβει ο κόσμος, ακούστε, οι τιμές σε όλο τον κόσμο, αιώνια, σε όλο τον κόσμο και σε άλλους πλανήτες, να πάτε, το ίδιο ισχύει.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πέφτουν μόνο με έναν τρόπο, πέφτουν με τον ανταγωνισμό. Πού ορίζονται κεντρικά οι τιμές από τις κυβερνήσεις? Σε χώρες σαν τη Βόρεια Κορέα και μάλλον σαν την Ελλάδα. Γιατί αλλού ο ανταγωνισμός, δηλαδή υπάρχει προσφορά και ζήτηση και ανταγωνίζονται αυτοί που πουλάνε να πουλήσουν φθηνότερα και να πάρουν τον πελάτη.
0: Ναι, αλλά εδώ πουλάνε ακριβότερα, όχι φθηνότερα.
1: Είπα, Μαζαφυρί, ήμουνα στην Κίνα πριν λίγο διάστημα, σχεδόν πριν ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε σε μια πόλη 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Εντάξει, και μετά επισκεφτήκαμε μια πόλη η οποία ήταν 1 εκατομμύριο κάτοικοι. Και πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή περνούσαμε, πήγαμε στο σούπερ μάρκετ. Και πήραμε 4 άτομα, 5, από μια σακούλα που είχε 5 πράγματα μέσα. Ο λογαριασμός ήταν στην πόλη του 1 εκατομμυρίου κατοίκων στην Κίνα. 1,5 με 2 ευρώ πληρώσαμε για τα ίδια που θα πληρώναμε στην Ελλάδα 12 με 15 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Και θα πει κάποιος, και ποιος είναι ο μισθός εκεί? Φυσικά δεν είναι ο μισθός 800 ευρώ. Ναι, ξέρετε πόσο είναι. Ο μισθός. Το σούπερ μάρκετ ήταν το 1/10. Ζούμε λοιπόν μια παράνοια με την ακρίβεια, όπου κερδίζει η κυβέρνηση αδιανόητα, όλοι το καταλαβαίνουμε. Η ακρίβεια τρέφει. Είχαν πλεόνασμα ο προϋπολογισμός, είχε πλεόνασμα τώρα το πεντάμηνο, 3,65 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το στόχο.
0: Ακριβώς.
1: Πώς ήρθε αυτό? Χωρίς να γίνονται παραγωγικές επενδύσεις. Οι εξαγωγές μας δεν είναι για κλάματα. Με έναν τρόπο τρέφει τα κέρδη του η κυβέρνηση, από την ακρίβεια. Άρα τι μας δουλεύουν? Λένε αφήστε τώρα, ρίξτε στο πόπολο, έρχονται και εκλογές, όλοι καταλαβαίνουμε ότι γι' αυτό ξεκινάει η μείωση, λέει, των τιμών στο δούλεμα, θα ξεκινήσει από 31 Αυγούστου. Γιατί όχι σήμερα?
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ακριβώς πάει στην πορεία των εκλογών. Μιλήσατε νωρίτερα για τους φόρους στα ακίνητα. Μα είναι...
0: Αυτό είναι διαστημικό έσχος.
1: Είναι ο τρόπος τους. Δύο είναι οι αγελάδες στην Ελλάδα. Η μία είναι τα ακίνητα και η άλλη είναι τα καύσιμα. Το είπε ο Μητσοτάκης πριν λίγες εβδομάδες, μία-δύο εβδομάδες, που ρωτήθηκε γιατί δεν μειώνει τον ενδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Γιατί λέει παραδοσιακά, δεν είπε αυτή τη λέξη που θα πω εγώ, αλλά ήταν μια σημαντική αγελάδα που δίνει έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό για να κάνουμε διάφορα. Έχουν μάθει λοιπόν αυτές οι οικογένειες που μας κυβερνάνε επί χρόνια. Εμείς τις εκλέγουμε, εντάξει, δεν έχουμε.
0: Ρωστά.
1: Σε αυτό το κομμάτι, και μιλήσατε πριν, θέλω να διαφωνήσω λίγο. Δεν φταίνε μόνο αυτοί που δεν ψηφίζουν, φταίνε και αυτοί που ψηφίζουν.
0: Ναι, αλλά το 50% δεν ψηφίζει.
1: Ναι, αλλά μην αθωώνουμε το 50% που ψηφίζει εμείς, εμάς, γιατί εμείς αυτές τις
0: οικογένειες. Δεν το αθωώνω. Ποιος είπε το αθωώνω?
1: Ναι. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε σε αυτές τις οικογένειες ότι ξέρετε, δεν μας πειράζει που είστε ανίκανοι να κάνετε ένα παραγωγικό κράτος επί δεκαετίες. Εντάξει, να σας ταΐζουμε με τα ασφάλιστρα, να σας ταΐζουμε με τα ακίνητα, να σας ταΐζουμε με τα καύσιμα και εσείς μετά να μοιράζετε επιδόματα.
0: Κύριε Φλωρά, λίγο να σας διακόψω. Όταν λέω Μητσοτάκης, γιατί εδώ πέρα πέφτει ένα δούλεμα. Και κάθομαι και προβληματίζομαι σε αυτή την εκπομπή που ο χαρακτήρας μου είναι να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Μήπως ο Έλληνας έχει χάσει την εξυπνάδα που είχε, ή είναι ακόμα όπως ήταν στην εποχή που απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους? Είναι δυνατό να λέει ότι θα μειώσω 5 λεφτά τη βενζίνη, όταν από την άλλη μεριά, με την αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω του προβλήματος με το Ιράν, τη άβρεση από τους φόρους, το κράτος από τους φόρους με τις αύξησης βενζίνης? Αυτό δεν μας το είπε κανείς. Αντί να μας πει πήραμε τόσα δισεκατομμύρια παραπάνω, θα δώσουμε μερικά και στο λαό, μας λέει θα μειώσω 5 λεφτά. Ποιο νομίζει ότι κοροϊδεύει? Με την οικονομία ασχολούμαι από τότε που γεννηθήκαμε.
1: Τα δηληστήρια που εμφανίζονται όσοι καλοί αυτή τη στιγμή είχαν αυξήσει όχι 5, 15 και 20 λεπτά τη βενζίνη, χωρίς να επιβάλλεται. Γιατί όλοι βλέπουμε τα νούμερα. Να σου πω, η αλήθεια είναι μία, γι' αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αν αυτός ο οποίος σου προσφέρει κάτι, τα κέρδη του υπερπολαπλασιάζονται έτσι κι αλλιώς, σε δουλεύει, σου δίνει από τα. Δεν είναι κλεμμένα, θα το βάλω τη λέξη εδώ, θα την πω μεταφορικά, τα κλεμμένα. Γιατί όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτοί οι οποίοι στείνουν τις αγορές σε κλέβουν. Όταν λοιπόν έχουν υπερκέρδη και έρχονται πίσω και σου λένε πάρε ένα ψίχουλο, αλλά τα κέρδη τους γίνονται ακόμα μεγαλύτερα.
0: Ναι, αλλά και το κράτος έχει υπερκέρδη, διότι όσο ανεβαίνει η βενζίνη, τα υπερκέρδη του φόρου αυξάνονται.
1: Μα το είπαμε, γι' αυτό τα δημόσια έσοδα, ο προϋπολογισμός, εκτοξεύτηκαν πάλι. Ο κόσμος δυστυχώς πρέπει να τα ακούσει πώς έχει. Η κυβέρνηση, οργανωμένα μαζί με τις μεγάλες εταιρείες, σε κάθε κλάδο που είναι αναγκαίος για τον πολίτη, μας κλέβουν. Πρέπει να. Έτσι είναι, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Δηλαδή, αν εγώ μπω σπίτι σας και σας πάρω 1.000 ευρώ, είμαι κλέφτης ληστής. Είμαι κλέφτης και πρέπει να με πιάσετε. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα η παραγωγικότητα της χώρας είναι για πέταμα. Έγινε μεγάλο πανηγύρι, γέλαγα τώρα που το διάβαζα. Είδα και του κυρίου Σκέρτσου μία ανάρτηση για τις ξένες επενδύσεις. Λέει ρεκόρ η Ελλάδα.
0: Ποιες επενδύσεις?
1: Οι ξένες επενδύσεις. Κάναμε, λέει, ρεκόρ επενδύσεων και μάλιστα ξεπεράσαμε, λέει, και τη Βουλγαρία και την Τουρκία το 2025. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις, όπως καταγράφονται στα νούμερα, ήταν 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Και υπήρξε την περασμένη εβδομάδα ένα τεράστιο πανηγύρι, τα γνωστά τώρα, ξέρετε, από τα μέσα τα οποία παίρνουν το γράμμα από το Μαξίμου και σου λέει δείξε στον κόσμο ότι πετάμε. Από πίσω όμως υπάρχει ανάλυση αυτά τα 12,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή υπήρχε μια συναλλαγή μιας της μεγάλης εταιρείας που πήγε στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, της Metland, 4 δις. Υπήρχε μια συναλλαγή με μια εταιρεία της ενέργειας, 1 δις. Υπήρχε η άλλη συναλλαγή με τον ΟΠΑΠ που συγχωνεύτηκε με άλλη εταιρεία, 1,5-2 δις. Δηλαδή παραγωγικές επενδύσεις από ξένες επενδύσεις είναι αστείες. Είναι τόσο μικρό το νούμερο. Γιατί ποιος θα έρθει σε αυτή την πανανία?
0: Εγώ δεν ξέρω τι κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία πάντως έκανε το πρώτο αντιτορπιλικό, έκανε εξαγωγή και το πούλησε στη Ρουμανία. Άρχισε να κατασκευάζει πολεμικά πλοία. Έχει εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων, γαλλικών βιομηχανιών κτλ. Εμείς δεν βγάζουμε ούτε σπίρτα.
1: Πολεμική βιομηχανία είναι τρομερή. Εμείς δεν καταφέραμε ακριβώς ούτε σπίρτα.
0: Θέλω να μου πείτε το εξής, γιατί έρχονται με. Είναι δυνατό σήμερα το ελληνικό κράτος με προκλητικό τρόπο να συσσωρεύει χρήμα πάνω από τα ακίνητα? Ας πούμε για τον Ένφια. Σε όλο τον κόσμο οι Ευρωπαίοι αγοράζουν ένα ακίνητο και πληρώνουν κάθε φορά ένα φόρο. Εδώ κάθε χρόνο πληρώνουμε φόρο. Μιλάμε για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, νομιμοποίηση, παράβολα, ταυτότητες ηλεκτρονικές, ενεργειακά, πιστοποιητικά, υποθηκοφυλάκια, φόρους, αναταποδοτικά. Τι γίνεται εδώ, δηλαδή? Μας κλέβουν κανονικότατα και μιλάνε οι πολιτικοί μας, όλοι οι πολιτικοί, όχι ο Μητσοτάκης μόνο. Ότι υπάρχει μια δημοκρατία στην Ελλάδα όταν η μειοψηφία κυβερνάει, η μειοψηφία κυβερνάει το 40%. Δεν είναι 50-1 από την Τουρκία. Στην Τουρκία γίνανε δεύτερες εκλογές γιατί δεν ήταν 50-1 την πρώτη φορά.
1: Τώρα είπατε μια λέξη η οποία με ιντρικάρει λίγο. Κυβερνάει. Δηλαδή εμείς νομίζουμε ότι κυβερνάει η βούληση του ελληνικού λαού.
0: Όχι.
1: Τώρα να πούμε, έχω την άνεση όταν μιλάω μαζί σας, το νιώθω και το κάνω, να λέω τα πράγματα όπως εσάς.
0: Και σας θυμά αυτό.
1: Λοιπόν, προχθές λοιπόν έγραψα κάτι, γιατί βγήκε, δεν ξέρω, αφού είναι δημόσια, στην εφημερίδα των συντακτών απολύθηκε ένας δημοσιογράφος. Ο λόγος ήταν γιατί έγραψε για μια εταιρεία και του είπε η διεύθυνση της, το λέω τώρα γιατί έχει γίνει χαμό.

0: τι θα πάρω εγώ το δικαίωμα να παρανομώ. Πάνε χρηματοδοτούν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας με τα παράνομα κέρδη. Δεν λέω ότι όλα τα κέρδη είναι παράνομα, να μην παρεξηγηθώ, αλλά μέρος των κερδών τους είναι παράνομο. Χρηματοδοτούν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τι απαιτούνε, είτε άμεσα είτε έμεσα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, να μην μιλάνε εναντίον τους. Ποια δημοκρατία μιλάμε? Ο τύπος είναι η τέταρτη εξουσία σε κάθε χώρα του κόσμου. Όταν ο τύπος λοιπόν φημώνεται από τις εταιρείες που συναλλάσσονται με την κυβέρνηση, με τον ίδιο τον κυβερνήτη, ποια δημοκρατία μιλάμε?
1: Δεν μου λέτε, πώς είναι δυνατόν την εποχή του κορονοϊού να κόψανε την πληρωμή των δόσεων του διακανονισμού που κάναν όταν πήραν την άδεια για τα κανάλια, και από ό,τι πληροφορούμε συνεχίζεται να μην πληρώνουν ακόμα τις αιτήσιες δόσεις?
0: Ναι, δεν πληρώσαν τίποτα, μα είναι σε μόνιμη αναστολή. Μα είναι συναλλαγή, τι λέμε τώρα? Εδώ μπροστά στα μάτια μας γίνεται συναλλαγή και το 50% που πάει και ψηφίζει λέει «Α, ωραία τα είπε», λέει, «ωραία τα είπε». Δηλαδή είμαστε ένας λαός χάπατο όπου ακούμε τους πολιτικούς «Τι ωραία που τα λένε, ρε, που αυτό θέλω, αυτός τα είπε, αυτός λέει έβρισε, αυτός φώναξε». Και στο διατάφτα όταν κάνουν τα ίδια και τα ίδια για να είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, απλά τους χειροκροτάμε.
1: Δηλαδή πρέπει να βρίσκεται ο Παπαζαφυρίου να λέει ότι δεν πληρώνω τις δόσεις από τότε που έγινε ο κορονοϊός και μετά? Αυτά δεν είναι ειδήσεις για τον ελληνικό λαό για να δει ότι αυτοί οι οποίοι μας κάνουν πλήση το κεφάλι κάθε μέρα έχουν και ωφέλη?
0: Όχι, ο λαγοκέφαλος είναι είδηση. Άμα καθίσετε σε παρέα, θα συζητηθεί ο λαγοκέφαλος, θα συζητηθεί το οποίο είναι υποτιμητικό για τον λαό μας. Έχουμε μια ιστορία τεράστια όπου δυστυχώς στην πορεία για λόγους 100 και για λόγους επειδή πλέον έχουν επικρατήσει ισχύει. Τώρα μην γελιόμαστε.
1: Η τεράστια ιστορία διακόπη όμως όταν μας κατέλαβαν οι Τούρκοι.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και ήρθε μετά, πήρανε οι κοτζαμπάσιδες, οι παλιότεροι και οι σύγχρονοι, έχουν πάρει τα ενία της χώρας.
1: Πόσοι κοτζαμπάσιδες πήγαν φυλακή την εποχή εκείνη όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα? Κανένας.
0: Δεν πάνε φυλακή.
1: Ακριβώς. Οι οποίοι μας είχαν δούλους.
0: Αγγίξατε άλλο θέμα. Αν εγώ τώρα πω μια χοντράδα, τώρα εγώ σε εσάς πω μια χοντράδα, μπορεί να συλληφθώ μέσα σε μία ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αν προσβάλλω κάποιον δικαιολογημένα με βάση το δίκαιο το οποίο υπάρχει, μπορεί να μου κάνει μήνυση και να έρθει ο αστυνόμος να με συλλάβει.
1: Ναι, αλλά το δίκαιο δεν είναι μονόδρομος, είναι για όλο τον κόσμο.
0: Έτσι. Ποιον μεγάλο συλλάβανε? Εγώ ξέρετε που έχω ασχοληθεί με τα καρτέλ χρόνια. Πείτε μου έναν που έστησε καρτέλ, ο οποίος συνελήφθη. Έναν.
1: Σωστόν.
0: Τον κάθε φτώχο διάβολο και μεσαίας κατηγορίας και από λάθος θα κάνει, αμέσως θα συλληφθεί. Αμέσως.
1: Δεν μου λες, υπάρχει μεγαλύτερη νομική παράβαση από το νόμο απερευθύνησης υπουργών? Αυτό μας δουλεύουν διεθνώς όλοι. Και μάλιστα απεδείχθη πόσο μας υπολογίζουν τώρα με την Τουρκία, που όλα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κοροϊδεύανε το Μητσοτάκη για τον τρόπο που περπατούσε, έκανε, έρανε, και αυτό δεν συμφωνώ, είναι καθήκια οι Τούρκοι, αλλά δεν είδα κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ποτέ να κάνει κριτική στον Ερντογκάν.
0: Ναι. Εντάξει, από τα μεγάλα δεν κάνουν, ενώ είναι ελληνικά τώρα μέσα, να κάνουν κριτική στον Ερντογκάν. Στην Τουρκία εντάξει, είναι. Λοιπόν. Αυτό ήταν απαράδεκτο, πραγματικά, το να χλεβάζουν και οι δικοί μας ακόμα, να χλεβάζουν τον Πρωθυπουργό για το πώς περπατάει.
1: Απαράδεκτον, ακριβώς.
0: Θα με στη λογική, αν είσαι όμορφος, αν είσαι άσχημος, εγώ που δεν έχω μαλλιά δηλαδή, θα με χλεβάζουν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν εννοώ, δεν είμαι Πρωθυπουργός. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μη στέκεις εκεί πέρα. Ο καθένας έχει τα δικά του. Ο άλλος Ερντογάν, που ακριβώς και αυτός μπορεί να έχει τα δικά του, έχει να πει 100 πράγματα.
1: Αυτός δεν μπορεί να περπατήσει.
0: Να πει ότι δεν μπορεί να περπατήσει, εντάξει, ηλικιωμένος είναι, μας έχει βάλει τα γυαλιά όμως στην πολιτική. Ξέρετε, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί εμείς μιλάμε εδώ στο πόπολο το σύστημα ότι ο Μητσοτάκης είναι παράγοντας σε όλη την περιοχή. Ο Τραμπ έχει δει τον Ερντογάν από κοντά. Πόσα χρόνια είναι ο Τραμπ στην εξουσία? Τον έχει δει 5, 6, 7, 8 φορές. Το Μητσοτάκη τον βλέπει κατά τύχη σε κάποιο διάδρομο.
1: Και δεν του μιλάει.
0: Δεν τον έχει καλέσει ποτέ. Έχουμε την Κιλφόιλ μόνο, η οποία είναι μια καταπληκτική διπλωμάτης. Αυτή είναι η εκπρόσωπος του Τραμπ. Δηλαδή μας έχουν υποτιμήσει τόσο πολύ και τον Τραμπ τον έχουν στα όπα-όπα. Θα του δώσουν και τα F-35.
1: Ακριβώς.
0: Τον ανέχονται να έχει και τους ρωσικούς.
1: Ναι, αλλά μεσολάβησαν οι Ρώσοι και είπανε ότι για να πουληθούν οι πύραυλοι που έχουν οι Τούρκοι σε μια αραβική χώρα πρέπει να πάρουν την άδεια των Ρώσων.
0: Ναι, αυτό είναι από ό,τι γνωρίζω.
1: Και οι Ρώσοι δεν σηκώνουν.
0: Είναι στη σύμβασή τους. Τώρα φεύγουμε από τα ελληνικά και πάμε στα διεθνή, όπου δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός. Απλά βλέπω τόσα χρόνια ότι είναι λίγο συνεννοημένα τα πράγματα.
1: Όχι, το είπα αυτό το πράγμα για να δείξουμε το κύρος που έχουν οι Τούρκοι, πράγμα που δεν το έχουμε εμείς. Γιατί εμείς έχουμε 200 βάσεις των Αμερικανών εδώ στην Ελλάδα, και αντί να έχουμε σούπερ κύρος απέναντι των Αμερικανών, δεν έχουμε πολύ τίποτα. Είμαστε υποκατάστημά τους.
0: Επειδή θα πλησιάσει η ώρα μας και θα με διώξετε, θέλω να πω άλλο ένα πανηγύρι της εβδομάδας, των ημερών που
1: πέρασαν. 5 λεπτά έχουμε.

0: Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε. Στο τέλος Ιουνίου έχει κάποιες πληρωμές που πρέπει να γίνουν κτλ. Και υπήρχε ένα τεράστιο πανηγύρι για τον ακροατή μας που δεν γνωρίζει τι είναι Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα μισά είναι χάρισμα από την Ευρώπη. Τα έβγαλε η Ευρώπη από τα ταμεία της για διάφορες χώρες και λέει: πάρτε παιδιά μετά τον κορονοϊό να πάρετε πάνω σας. Και τα άλλα μισά είναι δανεικά. Αυτά λοιπόν ήταν μια φανταστική ευκαιρία για την Ελλάδα. Ήταν, τελείωσε. Τι έπρεπε να γίνουν μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις. Τι έκανε η κυβέρνηση, μοίρασε ένα τεράστιο μέρος από αυτό στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους φίλους της, δηλαδή σε αυτούς που συναλλάσσεται εντός και εκτός εισαγωγικών. Πήγανε ελάχιστα στη μεσαία και στη μικρή οικονομία. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πήραμε λέει με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σέντρο μποτικής για τα σχολεία, τα οποία μαθαίνουν από τα σχολεία, τα γράφουν και στο διαδίκτυο, πήγανε τα σέντρο μποτικής και ούτε τα ανοίγουν γιατί δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. 25 εκατομμύρια ευρώ. Δώσαμε 200 εκατομμύρια ευρώ δάνειο με προνομιακούς όρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μια εταιρεία ενοικίαση αυτοκινήτων για να πάρει λέει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή δεν έμεινε ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα. Γιατί τα ηλεκτρικά ήταν όλα εισαγωγή. Πανηγύρι, γιατί ήταν πανηγύρι από την κυβέρνηση, γιατί φάγανε οι φίλοι της και δεν έφαγε τίποτα ο ελληνικός λαός και απλά χρεώθηκε. Και μην ξεχνάμε, θα το πούμε σε επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, ότι το ελληνικό χρέος εκτοξεύεται.
1: Ακριβώς.
0: Εκτοξεύεται.
1: Ακριβώς.
0: Και αδιανόητα νούμερα το ελληνικό χρέος και ο εσωτερικός δανεισμός. Έχουν πάρει τα χρήματα, δανεικά χρήματα, από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Δεν μου λέτε, μήπως σήμερα ο ελληνικός λαός είναι απόλυτα εξαρτημένος, γιατί η λέξη εξάρτηση μπορεί να γίνει από διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και τα χρέη. 3 εκατομμύρια Ελλήνες χρωστάνε χρήματα. Αυτοί έχουν και παιδιά και γυναίκες. Όταν χρωστάς 3 εκατομμύρια και η ψυχολογία σου είναι δεμένη με χειροπέδες, μπορείς να αντιδράσεις στον τρόπο που κυβερνάει η Ελλάδα.
0: Όχι, και είναι το σύστημα. Όλα τα αυταρχικά καθεστώτα θέλουν το λαό φτωχό και αμόρφωτο. Αυτό είναι ο κανόνας αιώνες τώρα. Αυτή η φτώχεια η οποία υπάρχει στον ελληνικό λαό σε μεγάλο μέρος, γιατί δεν είναι όλοι, υπάρχει ένα 20-30% που ζει εντάξει. Η φτώχεια η οποία υπάρχει είναι σχέδιο. Το κάνουν γιατί ακριβώς όπως το είπατε. Επειδή όταν έχεις πρόβλημα δεν μπορείς να σηκώσεις το κεφάλι. Ούτε τολμάς, αλλά δεν έχεις και χρόνο. Πρέπει να ζήσεις, πρέπει να ασχοληθείς πέραν της ψυχολογίας.
1: Επομένως η νομοθεσία του κράτους, αυτοί που υπηρετούν το νόμο, αυτοί οι οποίοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοί που πληρώνει ο ελληνικός λαός, δουλεύουν για πάρτι τους χωρίς να κάνουν το καθήκον τους σύμφωνα με το Σύνταγμα να υπηρετούν τον ελληνικό λαό. Γιατί έβλεπα έναν δρόμο να περπατάνε Κινέζοι, Ιάπωνες 100 μέτρα με άσπρες κάρτσες και όταν γυρίσαν οι κάρτσες ήταν άσπρες από κάτω, δεν είχαν λερωθεί. Και βλέπω τη βρωμιά και τη δυσοδεία που υπάρχει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και την κακοτεχνία σε δρόμους, σε σηματοδότηση κτλ. Και μου κάνει εντύπωση.
0: Είναι αυτό που επιλέγουμε τόσα χρόνια. Τα βλέπουμε όλοι και όταν έρχεται η ώρα των εκλογών νομίζουμε ότι φταίνε άλλοι. Εμείς φταίμε που επιλέγουμε.
1: Μήπως φταίμε εμείς επίσης που το 50% απαξία να πάνε να ψηφίσει. Το έχω κάνει σύνθημα αυτό, να πάνε να ψηφίσουν, το λέω συνέχεια.
0: Εγώ θα πάω ανάποδα με εσάς, θα κάνω.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Φάτε μακαρονάδα, φάτε χυλοπίτες, φάτε μελιτζάνες και τα λοιπά, αλλά μια φορά τη βδομάδα κρέας, μια φορά το μήνα ψάρια, για ένα μήνα. Και όταν δούνε το τζίρο να παίρνει την κατηφόρα όλοι αυτοί οι οποίοι ανεβάζουν στις τιμές, λες και είναι πλάκα, τότε ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Μόνο ο αγοραστής μπορεί να επιβάλλει νόμους στην αγορά. Ο πολιτής δεν επιβάλλει νόμους, ο αγοραστής επιβάλλει νόμους. Και με ένα κομμάτι ψωμί μπορείς να χορτάσεις και με ένα φιλέτο μπορείς να χορτάσεις. Αλλά όταν η τσέπη σου μένει άδεια και πεινάει επί 15 μέρες μέχρι να έρθει πρώτη του μηνός για να ξαναπληρωθεί, τότε φροντίστε να μην πεινάει η τσέπη σας και να πεινάσουν ορισμένοι άλλοι οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία και ληστεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
10: Το 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής η Ισπανία παρουσιάστηκε με την πιο ταλαντούχα φουρνιά ποδοσφαιριστών που είχε εμφανίσει ποτέ και πριν 2 χρόνια είχε στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Με ηγετικές φυσιογνωμίες του Τσάβι, Ινιέστα, Πουγιόλ, Σέρχιο Ράμος, η φούρια ρόχα του Βιθέντε Ντελμπόσκε συγκαταλεγόταν εξ αρχής στα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Παρά την ήττα από την Ελβετία στην πρεμιέρα, οι Ισπανοί δικαίωσαν τις προσδοκίες και έφτασαν μέχρι τον τελικό απέναντι στην Ολλανδία. Ένα σκληρό και δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Αφού πρώτα ο Κασίγιας είπε όχι στον Ρόμπερ, ο Ινιέστα σκόραρε 4 λεπτά πριν το φινάλε του έξτρα ημιώρου, χαρίζοντας στην Ισπανία τη νίκη για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Ήταν το επιστέγασμα της κυριαρχίας μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής γενιάς που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία του αθλήματος.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας... Ιζωμάτ.
13: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
14: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
15: Τίτλοι επικαιρότητας.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στον εισαγγελέα του δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στοίχησε τη ζωή στη Βάκια Νέστορα. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους συλληφθέντες έξω από το δικαστικό Μέγαρο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου τον Μάιο του 2010. Ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 2 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη από τους αδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας 35χρονος αρχιφύλακας που υπηρετεί με απόσπαση στην υποδιεύθυνση Τροχέας Αθηνών ως ο εγκέφαλος κυκλώματος διακίνησης αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Για την υπόθεση συνελήφθη και η 30χρονη σύντροφός του. Κλειστή θα είναι απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας λόγω εργασιών για το flyover. Την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή, 19 Ιουλίου. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
20: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
19: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
21: Nexus Facility, παρακαλώ.
19: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
25: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
24: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
25: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
26: Σίγα την κομισιόν.
24: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
25: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
24: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
27: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
29: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
28: Έχουν βάλει και καύσιμα.
29: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
30: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον κύριο Μιχάλη Ξανθόπουλο. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παπασταθίου. Τι κάνετε?
0: Τι μου κάνετε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, για πέστε μου λίγο, πώς είναι δυνατόν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να ειρωνεύονται τον κύριο Πρωθυπουργό και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην κάνουν το αντίστοιχο με τον κύριο Ερντογκάν? Ενοχλήθηκα πολύ με αυτά που γράψαν για τον Πρωθυπουργό μας οι Τούρκοι.
1: Ναι, συμφωνώ. Δεν έχετε άδικο. Μην ξεχνάτε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, της Τουρκίας, είδατε τις φανφάρες τις οποίες πήγαν στην τηλεόραση. Είδατε τα εμβατήρια που παίχτηκαν.
0: Ακριβώς. Ναι, αλλά τα εμβατήρια αυτά παίχτηκαν και όταν πήγε ο Αμερικάνος. Τα ίδια ήταν.
1: Ναι, ένα λεπτό.
0: Δεν ήταν,
1: ο γιατί... Αμερικάνος.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ενώ γράψανε και είπανε για να μας προσβάλλουν, το ίδιο εμβατήριο που παίχτηκε με τον Μητσοτάκη παίχτηκε και με τον Ερντογκάν.
1: Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός Ελλάδος δεν είπε ποτέ τι αγοράζετε εσείς. Σε αντίθεση, και θα έπρεπε να απαντηθεί από την ελληνική κυβέρνηση αυτό, σε αντίθεση με τους Τούρκους που βελώναν να αγοράσουμε, την θεωρούν επιθετική ενέργεια. Είδατε τι είπε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εχθές? Δεν αποτελούν απειλή οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, αρκεί να μην δεχτούν απειλή. Από πού δέχονται απειλή? Από κανέναν.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως λοιπόν, όλη αυτή η προπαγάνδα, η οποία είναι μάστερ στην προπαγάνδα, όπως είναι και ντίλερ και οι δυο, και ο Τραμπ και ο Ερντογάν. Τι κάνει ο καλός επιχειρηματίας? Υπόσχεται τα πάντα. Παίρνει ό,τι χρειάζεται. Και δεν δίνει τίποτα. Έτσι έκανε και ο Τραμπ, έτσι έκανε και ο Ερντογκάν. Βέβαια τώρα να δούμε αν θα δεχτεί το Κατάρ, γιατί έχω είδηση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν δέχτηκαν τους S-400.
0: Μισό λεπτό λίγο. Οι S-400 όμως για να πουληθούν σύμφωνα με συμφωνία που κάναμε τους Ρώσους πρέπει να πάρουν την έγκριση των Ρώσων.
1: Ναι,
0: και από, και από ό,τι είπαν οι Ρώσοι, η έγκριση αυτή, την έγκριση αυτή δεν μπορεί να την τροποποιήσει παγκοσμίως κανένας.
1: Ναι, συμφωνώ. Και μάλιστα είπε ότι αυτό το θέμα είναι ευαίσθητο. Έτσι είπε ο εκπρόσωπος του Πούτιν. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, διότι μην ξεχνάτε ότι έχουν συμφέροντα οι Ρώσοι. Χτίζουν τον πυρηνικό σταθμό του Ακουγιού.
0: Σωστά.
1: Ένα. Δεύτερον, αν προσέξετε τι έγινε στην κανένα δεν το κατάλαβε. Ουσιαστικά ο Τραμπ απείλησε εμέσως πριν σαφώς τον Τούρκο, και επειδή ο Τούρκος είναι και αυτός γνωστός ανατολίτης στα παζάρια, τι έκανε? Έβαλε προμετωπίδα της Δύσεως, εντός εικών, έτσι νομίζει ή έτσι θα το χρησιμοποιήσει, εναντίον της Ρωσίας. Επειδή η Ρωσία είναι απασχολημένη στον πόλεμο, έβαλε προμετωπίδα λοιπόν την Τουρκία. Δεν αναβαθμίστηκε όπως νομίζουν όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, το στρατηγείο στο Ακουγιού, στα Άδανα, δεν είναι στρατηγείο. Είναι όπως το NDCGR. Πώς είναι το τρίτο σώμα στρατού εδώ στη Θεσσαλονίκη, το NDCGR, το οποίο έχει ουσιαστικά νατοϊκές αρμοδιότητες? Έτσι τα είναι και στα Άδανα.
0: Ναι, αλλά τις βάσεις που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, οι Τούρκοι δεν τις έχουν πλέον.
1: Έχουμε όλη η Ελλάδα μια βάση. Είναι.
0: Μια βάση όλη των Αμερικανών. Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Η όλη Ελλάδα είναι μια βάση. Επομένως λοιπόν, οι S-400, οι οποίοι δεν ξέρουμε πού θα πολιθούν τελικά, γιατί σας είπα ότι η είδηση είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν δέχτηκαν τους Ισραηλινούς, τους S-400.
0: Ναι, μισό λεπτό. Εδώ είπαν αλλιώς. Είπαν ότι δέχτηκαν, αλλά οι Ρώσοι παρεμβαίνουν και δεν τους αφήνουν.
1: Όχι, γιατί υπάρχει...
0: Το Κατάρ, γιατί υπάρχει μια συμφωνία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και οι Ρώσοι δεν θα αφήσουν τη συμφωνία αυτή. Θα βρουν ευκαιρία. Και μην ξεχνάμε αυτό που είπατε για τη Ρωσία, ότι έχει το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας και άλλα πράγματα εκεί πέρα.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι τα 6 αεροσκάφη, πέστε ότι παίρνουμε το χειρότερο σενάριο. Ότι θα πάρει τα 6 αεροσκάφη που τα έλεγαν ότι είναι 5, ναι. Ενώ κανονικά είναι 6. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, την αεροπορία δηλαδή. Αλλά τα 6 δεν κάνουν, που θα τα πάρουν στο τέλος της δεκαετίας αυτής, δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Ούτε μια μοίρα αποτελούν, τίποτα απολύτως. Και τα ανταλλακτικά και μόνο για 2 ώρες πτήση είναι πανάκριβα για το ένα.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι για τα υπόλοιπα.
0: Απ' την άλλη μεριά όμως όλοι υπολογίζουν τους Τούρκους. Εκεί έγινε η συνάντηση των ηγετών. Θα γίνει και μια άλλη συνάντηση τώρα. Και εδώ δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και αφιβάλλω αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θυμάται και το όνομα του Μητσοτάκη.
1: Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαζαφίδου, και το ξέρετε πάρα πάρα πολύ καλά, ότι οι Τούρκοι πάντοτε ήταν αυτοί, είχαν αυτό το ανατολικό παζάρι. Αν θα δείτε τη διάρκεια των σχέσεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνέβαινε το ίδιο. Πήγαιναν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, έγλυφαν τον κάθε σουλτάνο, με συγχωρείτε για την αγοραία έκφραση.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: έπαιρνα ό,τι θέλανε. Και μην ξεχνάτε ότι ο Πουρκουάς, έτσι το λέω εγώ, το Γάλλο, δεν με ενδιαφέρει εμένα το σχήμα Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, οι πρώτοι που εγκατέλειψαν παρακαλώ τους Έλληνες στη Μικρά Ασία, και ουσιαστικά οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε, εκτός από τα δικά μας τρομερά εσωτερικά λάθη, και δεν τα αναγνωρίσαμε ποτέ βέβαια αυτά τα λάθη, ήταν οι Γάλλοι.
0: Ωραία, αυτή τη στιγμή που είναι Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, γιατί η Γαλλία κάνει εργοστάσια αυτοκινήτων και τα λοιπά στην Τουρκία και εδώ δεν κάνει ούτε εργοστάσια σπίρτων στην Ελλάδα, μια που είναι Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Όλα τα λεφτά.
1: Θυμάστε την ελληνική ταινία?
0: Βεβαίως την ταινία, τη θυμάμαι.
1: Θέλεις, λέει, τίποτα μαύρε. Τίποτα λέει.
0: Απ' την άλλη μεριά όμως η Τουρκία δείχνει να έχει μια εξωτερική πολιτική και να κάνει ένα παιχνίδι. Τα είχε καλά με τους Ουκρανούς, τα είχε καλά με τους Ρώσους, τα είχε καλά με όλο τον κόσμο. Και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δύο μέρες πριν τελειώσει ο πόλεμος, κηρύξαν τον πόλεμο στους Γερμανούς. Αυτό το πράγμα δεν ήταν μια διπλωματική εξυπνάδα?
1: Ακριβώς. Και θα σας πω κάτι όμως. Ξέρετε, μια του κλέφτη, γιο του κλέφτη. Νομοτελειακά, σαν ιστορικός τώρα απαντάω. Νομοτελειακά, αυτό το διπλό παιχνίδι και τις διπλές βάρκες, ένα πόδι στη μία βάρκα, ένα πόδι στην άλλη βάρκα, κάποτε θα τελειώσει.
0: Αυτό το λέμε καιρό, αλλά δεν βλέπουμε να τελειώνει. Είναι μια χώρα με 75 εκατομμύρια, είμαστε μια χώρα με 10 εκατομμύρια, και από ό,τι φαίνεται δείχνουμε συνέχεια μια υποτακτική εξωτερική πολιτική. Δεν μπουλάμε τσαμπουκά, διότι.
1: Ακούστε, κύριε Παπαζαφυρίο. Επειδή το λένε πολλοί, όχι εσείς, το λένε πολλοί ότι είναι αυτοί 80 εκατομμύρια, 75 εκατομμύρια. Ακούστε, θα σας πω. Η Ιταλία, όταν ουσιαστικά βήθησε το Έλλη το καλοκαίρι, είχαμε συγγίνει χθίος το 40. Έτσι. Και μετά τους πετάξαμε θάλασσα. Τα βάλαμε και με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς. Η ελληνική ψυχή είναι αδάμαστη και ατελείωτη. Βέβαια δεν ξέρω πλέον αν έχει μείνει η ελληνική ψυχή. Αλλά με αυτοκρατορίες τα βάλαμε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας και τη νικήσαμε. Η επανάσταση ήταν αποξυπόλυτος. Ο Μακεδονικός αγώνας επίσης. Δεν φοβόμαστε γι' αυτό. Φοβόμαστε πώς θα μας εγκαταλείψουν, πώς μας χρησιμοποιούν.
0: Εμένα
1: και
0: με πώς μας εγκαταλείπουν. Εμένα με ενδιαφέρει το πώς λειτουργεί η χώρα. Αυτά όλα που λέτε είναι ιστορικές αναλαμπές, αλλά ποτέ δεν είχαμε κάποιο όφελος, διότι αμέσως μετά αυτές οι ηρωικές πράξεις που είπατε, ήρθαν οι κομμουνιστές, η συμφωνία ήταν το Ανατολικό Μπλοκ να πάρει την Ελλάδα, διαφώνησε ο Τσόρτσιλ όπως ξέρετε, και τότε οι κομμουνιστές κάναν το 49-50 τον πόλεμο.
1: Μα μαλώσανε στο τραπέζι επάνω.
0: Ακριβώς.
1: Και του δίνει ο Τσόρτσιλ τη χαρτοπετσέτα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ διαβάζοντάς το. Η Ελλάδα 90 στο δυτικό μπλοκ, 10 στο κομμουνιστικό. Γι' αυτό και είναι και τα ποσοστά του κομμουνιστικού κόμματος. Και γιορτάζουν ακόμα τις γιορτές στο Βίτσι και το Γράμμο. Κατηγορούν τους άλλους ότι ουσιαστικά έχουν δικαστικό πνεύμα, αλλά το καλλιεργούν αυτοί.
0: Ναι, αλλά αυτό το δικαστικό πνεύμα μήπως έχει γίνει μια υποτακτική εξάρτηση. Από τότε που απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους σε διάφορους πολιτικούς παραμυθάδες, διότι όλοι εκείνοι οι μεγαλοτσιφλικάδες επί Τούρκων που είχαν δούλους στους Έλληνες και δίναν το φόρο στους Τούρκους, με αποτέλεσμα οι Έλληνες μεγαλοτσιφλικάδες να έχουν δούλους στους Έλληνες και όχι οι Τούρκοι, όλοι εκείνοι δεν είχαμε καμία καταδίκη και από τότε καθαρίσαν και τον Καποδίστρια. Και από τότε η Ελλάδα ζει μια πολιτική μετριότητα η οποία έχει γίνει εθισμό στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξει, είμαστε εξαρτημένοι. Εγώ δεν βλέπω καμία αντίδραση για τίποτα. Αντιδράσανε για την ιστορία των τεμπών και δεν αντιδρούν για τις τσέπες τους.
1: Και άμα θα δείτε τα συνθήματα που επικρατούσαν τότε επί του ελεγόμενου εμφυλίου, εμείς το γράψαμε, δεν ήταν εμφυλίος.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν ξενοκίνητος σλαβικός.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ξενοκίνητη σλαβική ανάμειξη. Τελειώσαμε για την απόσπαση του κομματιού, γιατί είχε παραδεχτεί ο Ζαχαριάδης. Είχε πει στον Πατερούλη, τον Στάλιν, λοιπόν, ο οποίος ήταν και από τη θεωρητική σχολή απόφυτος, είχε πει: εγώ θα κόψω κομμάτια από τον βορρά της Ελλάδος και θα στα δώσω στον μπλοκ. Άρα η Μακεδονία, λοιπόν, όλοι αυτοί που κλαίνε και λένε πάνω ότι εμείς χάσαμε στο DG και στο Γράμμο, τι είναι? Είναι Σλάβοι κάτοικοι της γειτονικής χώρας και οι απογονοί τους. Όλοι αυτοί εδώ που ρίχνουν το δηλητήριο. Και αντί να καταδικαστούν για τα εγκλήματά τους, τώρα μου κάνουν αντιπολεμικές. Γιατί εγώ δεν είδα κανένα κομμουνιστή, κύριε Παπαζαφυρίου, να έχει την ίδια ευαισθησία που έχουν ευαισθησία για τους Κουβανούς, καμία ευαισθησία για τους Κυπρίους, έτσι, για τη σφαγή, καμία ευαισθησία για αυτό που σφαχτήκανε στην Μικρά Ασία, καμία ευαισθησία για τα ελληνικά συμφέροντα. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Οπότε λοιπόν, για μένα, και είδατε εσείς καμιά ελληνική σημαία.
0: Εγώ δεν δίνω σημασία σε όλα αυτά, διότι το σύνθημά μου ξέρετε ποιο είναι. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα δεν φταίει το κεφάλι, φταίει το σώμα. Όλοι λένε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Για μένα στην Ελλάδα το ψάρι δρομάει από το σώμα. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι επιλέγουμε τις οικογενειακές, την οικογενειοκρατία των Μητσοτάκηδων, των Παπαδρέιδων και των Σαμάρα και των Ανουπί είναι οι άλλοι, με αποτέλεσμα να μας κυβερνεί το σόι όλο και αυτή τη στιγμή να έρχεται ο Μητσοτάκης και να λέει στην αδερφή του: αν θέλεις να ασχοληθεί ο γιος σου με την πολιτική, εσύ δεν θα ασχοληθείς. Δηλαδή πάει οικογενειακά το παραμύθι. Πότε δουλεύουν αυτοί, τι τρώνε, τι πίνουνε, κανείς δεν μα λέει τίποτα. Άρα ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος είναι υπεύθυνος, ο Μητσοτάκης είναι. Μάγκες είναι όλοι αυτοί, το παραδέχομαι.
1: Και η σλαβική προπαγάνδα, κύριε Παπασταθρίου, καταγγέλλω, συνεχίζεται πάνω στα πανεπιστήμια.
0: Με τα Σκόπια τι γίνεται, μπορείτε να μου πείτε.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Απλώς δεν το βγάζουν. Δεν το βγάζουν, τη σλαβική προπαγάνδα δεν τη βγάζουν. Ενώ στα πανηγύρια. Έτσι, τα τραγούδια ιδίως.
0: Ωραία.
1: Τα τραγούδια τους, τα οποία λένε. Και δεν είναι αλυτρωτικά, είναι
0: λάθος. Πολύ ωραία, ας τα αφήσουμε αυτά. Για ποιο λόγο το Μητσοτάκη δεν τον κάνουν αυστηρή κριτική, ο οποίος πριν βγει πρωθυπουργός την περασμένη φορά, την πρώτη φορά, είχε πει αμέσως μετά θα ασχοληθούμε με τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι άδικη. Υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα από τη συμφωνία των Πρεσπών?
1: Όχι.
0: Έγκλημα είναι αυτό το πράγμα, δεν το χαρακτηρίζω βαρύτερα. Έγκλημα. Και αυτός ο οποίος υπέγραψε το, ανακάλυψε το έγκλημα και το ευαισθητοποίησε και το έκανε για να ψηφιστεί και ψηφίστηκε, κατεβαίνει και είναι το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ποιος φταίει? Αυτό φταίει ή αυτοί που τον βγάζουν δεύτερο κόμμα στις
1: δημοσκοπήσεις? Επειδή κάναμε αυτόν τον αγώνα εμείς, σαν Παπαμακεδονική, κύριε Παπαζαφυρίου, και να ευχηθώ από εδώ δημοσίως και στην κυρία Κλιαρά, η οποία είναι στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται, να είναι γρήγορα περαστικά.
0: Τα θερμά περαστικά μου.
1: Λοιπόν, πήγαμε στα δικαστήρια, τους νικήσαμε τους Σκοπιανούς. Και το αποτέλεσμα ποια είναι, η επιβράβευση? Μας απέκλεισαν την παράδευση. Τα ζήσαμε οι δυο μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό έπρεπε να το πληρώσουμε κι εμείς. Ενώ οι άλλοι που δεν, όποιος τρέχει δεν εκτιμάται. Να ξέρετε. Πάλι θα ξαναπάω στο Καστελόριζο. Για 7η συνοχή χρονιά. Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι, ωραία, να με συγχωρείτε, το θέμα δεν είναι προσωπικό, το θέμα είναι γενικό. Εμάς μας ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα Σκόπια, τα οποία έχουν ένα μέρος της θάλασσάς μας και το εκμεταλλεύονται. Τη λέξη Βόρεια Μακεδονία την έχουν καταργήσει. Τους δώσαμε το δικαίωμα να έχουν το όνομα Μακεδονία μέσα στην ονομαστική.
1: Ενώ έπρεπε να ασκηστεί από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή η πολιτική, δεν θα τους χαρακτηρίσω. Μόνο με ακραίους χαρακτηρισμούς θα πρέπει να την εκφραστώ για αυτούς. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Τι θα πει με την Βόρεια Μακεδονία? Τι θα πει Βόρεια Μακεδονία, ρωτάω τους Έλληνες. Από πού μέχρι πού Βόρεια Μακεδονία? Όταν η Μακεδονία είναι μία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από πού μέχρι πού να μου πούνε? Οι Έλληνες, οι μάγκες. Οι μάγκες, οι φιλοκατήγοροι πίσω από τις πλάτες. Πρόσωπο με πρόσωπο να εμφανιστούν.
1: Όχι μόνο αυτό. Διεκδικήσαμε ποτέ την ελληνική εθνική μειονότητα στη γειτονική χώρα? Ποτέ. Μάλιασε η γλώσσα μου. Τα χέρια μου κουλάθηκαν να γράφουν για την ελληνική εθνική μειονότητα. Ανακηρύξαμε.
0: Μισό λεπτό. Αυτή η μειονότητα όμως ήταν παιδιά των κομμουνιστών που κάνανε επανάσταση και πήγανε.
1: Αυτό ήταν το τρίτο μέρος. Υπάρχουν και γηγενείς Έλληνες. Όπως η Βλάχη και η Σαρακατσάνη, που βρίσκεται στην περιοχή της Στρομνίτσας, στο μοναστήρι, στην Αχρίδα, στην Αρχαία Λιχνίδα. Όχι, οι τρίτοι, αυτοί καπελωθήκανε από τους πολιτικούς πρόσφυγες. Και έτσι φαίνεται ότι είναι η μειονότητα αυτή.
0: Δεν μου λέτε, όχι, κύριε Χρυσανθόπουλο, μήπως χαλάμε την υγειά μας ασχολούμενο αυτή την. Γιατί αρχίζω και σκέφτομαι. Μήπως χαλώντας το λαρίκι μου εδώ και λέγοντας την αλήθεια, η οποία αποδεδειγμένα το ξέρετε πολύ καλά, ενοχλεί το Μέγαρο Μαξίμου πάρα πολύ αυτή η αλήθεια. Πλησιάσανε για να σταματήσει αυτή η αλήθεια, θα λέγεται. Μήπως στην ουσία είμαστε ένα κράτος με σύνορα, τύποι σύνορα, αλλά στην ουσία μας κάνουν κουμάντο άλλοι. Το χρήμα το έχουν λίγοι. Τις επενδύσεις έχουν λίγοι. Βιομηχανίες δεν ιδρύονται. Και στρατιωτική παραγωγή δεν έχουμε. Εργοστάσιο πλοίων δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Ήταν να γίνει κάποτε, ινήσαν ένα εργοστάσιο, τα συμφέροντα το καταστρέψανε. Κανείς, το ξεχάσαμε το θέμα. Κανείς, το θυμάσαι το εργοστάσιο που ήταν να γίνει στο Βόλο. Κανένας δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Είναι κράτος αυτό.
1: Τώρα τρέχουμε πανικόβητα για να κάνουμε εργοστάσιο με τα drones και όντως πετύχαμε 3-4 εργοστάσια. Πάνω, αν επειδή λέτε την αλήθεια και μαλλιά στη γλώσσα σας, και επειδή τη λέω εγώ, αν έχετε έτοιμο το άλογό σας, να το έχετε εισελωμένο για να φύγετε. Γιατί λένε οι Κινέζοι πολύ σοφά, όποιος λέει την αλήθεια, να έχει έτοιμο το άλογό του να φύγει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ή θα τον διώξουν. Επομένως λοιπόν το κυνηγητό που τρώτε, μα όχι κυνηγητό εννοώ, και το λεκτικό κυνηγητό, και το κυνηγητό που έχω δεχτεί και σαν πρόεδρος Παμακεδονικής και εγώ προσωπικά, και δόξα τω Θεώ δηλαδή, αυτά είναι και μια επιβράβευση των όσων γίνονται, πρέπει να τα υποστούμε. Ή να κλείσουμε το μαγαζί και να σηκωθούμε να φύγουμε. Αλλά πρέπει να ακούγεται η αλήθεια έστω και με αυτόν τον τρόπο.
0: Μα είναι δυνατόν να μιλάνε οι Τούρκοι κατά αυτόν τον τρόπο για τον Πρωθυπουργό και να μην γίνει μια επίθεση από τα μέσα απαξιωτικά και να μην γίνει μια επίθεση από όλα τα μέσα ενημέρωση, εφημερίδες και κανάλια, και ας ξεφτελίζουν τους Τούρκους? Ποιοι είναι οι Τούρκοι, μωρέ, σε τελευταία ανάλυση?
1: Ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Παπασταθίου, συγγνώμη, όταν το κανάλι το Sky δείχνει τουρκικές σειρές, τα σύνορα της αγάπης, οι νόμοι της καρδιάς.
0: Αν δεν απατώ, υπάρχουν μετοχές στο κανάλι.
1: Σαφώς υπάρχουν μετοχές. Μου λέτε τώρα, είναι σοβαρό, όλα τα κανάλια ουσιαστικά έχουν ένα μεθοδευμένο αντικείμενο, το οποίο προβάλλουν αυτό. Γιατί αν δεν το κάνουν οι δημοσιογράφοι και θέλουν να το παίξουν ανεξάρτητοι, θα απολυθούν. Ο άλλος κερδίζει τη δουλίτσα του, τα παιδιά του, την οικογένειά του.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα από το Λονδίνο, ναι, το οποίο λέει: μεγάλος νικητής ο Ερντογκάν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Τουρκία στείλουν γεωπολιτική συμφωνία που βάζει την Ελλάδα στο περιθώριο.
1: Όχι. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι καθόλου, ο Ερντογκάν. Όχι. Απλούστατα άκουσε πάρα πολύ ωραία λόγια.
0: Όχι, μιλάω που βάζουν την Ελλάδα στο περιθώριο. Αυτό μιλάω.
1: Δεν βάζει κανένα την Ελλάδα στο περιθώριο. Να σας πω κάτι. Ο Ερντογκάν και ο Τραμπ είναι δύο γεροντάκια, τα οποία τους αρέσει πάρα πολύ η φανφάρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ερντογκάν κυβερνάει 26 χρόνια την Τουρκία, που σημαίνει ότι όσοι γεννήθηκαν στην Τουρκία πριν από 26 χρόνια γνώρισαν μόνο αυτόν.
0: Ναι.
1: Είναι δικτάτορας. Είναι πόντιος, εξωμότης, γενίτσαρος, γι' αυτό και βάλε και τους γενίτσαρους. Εμείς ντρεπόμαστε όμως να δείξουμε την ιστορία μας. Ντρεπόμαστε γιατί όταν φοράνε στολές αναβιωτικές οι δικοί μας και τις Παμακεδονικές και όλων όσοι αναβιώνουν, τι λένε? Καρναβάλια. Γιατί δεν έχουμε μάθει το. Αυτοί βάλανε τα καρναβάλια, τα δικά τους, όντως καρναβάλια, για τους γενίτσαρους να παίζουν και το αιματήριο, αλλά δεν ντρέπονται.
0: Ναι, αλλά μεγάλος αριθμός από τους γενίτσαρους ήταν τουρκοποιημένοι Έλληνες που τους πήραν από μωρά και τους κάναν γεννήτσα.
1: Βέβαια, τα δικά μας τα παιδιά είναι.
0: Ακριβώς.
1: Θα είμαστε τώρα 100 εκατομμύρια. Θα είμαστε τώρα.
0: Γεννούσαν οι Έλληνες παιδιά επί τουρκοκρατίας και τα πέρανε μωρά και τα μεγαλώνουν και τα κάναν γεννήτσαρους.
1: Ακριβώς. Έτσι ήταν και ο Ερντογκάν. Και έχει και το ψυχολογικό ότι πουλούσε κουλούρια στους Ρωμιούς. Αυτό δεν θα το βγάλει ποτέ ο Ερντογκάν.
0: Σε λαϊκή αγορά.
1: Σε λαϊκή αγορά πουλούσε αυτό το κόμπλεξ που έχει κάποιος μέσα όταν μεγαλώνει με αυτό το κόμπλεξ. Ο παππούς του, παρακαλώ. Ήταν πόντιος αντάτης των Τούρκων.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω, όπως το λέτε είναι.
1: Λοιπόν, επομένως, να κοιτάμε και λίγο την ψυχολογία και από πού προέρχεται ο καθένας για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν διαβάσαμε ποτέ τον εχθρό μας, κύριε Παπασταθίου. Ούτε να τον υπερκτιμάμε, γιατί φοβόμαστε, ούτε να τον υποτιμάμε, γιατί δουλεύει εναντίον μας, αλλά να το γνωρίζουμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Δεν μπορούμε. Οι διπλωμάτες μας είναι λίγαν επίοικος αδιάβαστοι.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά όμως πέφτει ένα πολιτικό παραμύθι στην Ελλάδα συνέχεια σχέση με τους Τούρκους. Ναι. Βλέπουμε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών κτλ., οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με ισχυρή εθνική συνείδηση, οι οποίες έχουν ένα διπλωματικό λέγιν, το οποίο διπλωματικό λέγιν δεν καταλήγει πουθενά σχετικά με την εθνική μας αξιοπρέπεια και την εθνική μας συνείδηση. Και σου λέει στο μέλλον θα κάνουμε ακόμα μία δήλωση. Γιατί δεν ξεκαθαρίζουμε με δηλώσεις των αρμοδίων τι συμβαίνει με τους Τούρκους? Οι Τούρκοι συνέχεια μας προσβάλλουν και εμείς δίνουμε περιορισμένες απαντήσεις. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος στην Τουρκία την περασμένη φορά, όχι τώρα, και να τον υποδέχεται ένας υφυπουργός, και να πηγαίνει ο Τραμπ και να τον υποδέχεται ο κύριος Ερντογκάν προσωπικά? Γιατί δεν υποδέχτηκε ένας αντίστοιχος Πρωθυπουργός τον Μητσοτάκη όταν πήγε στην Τουρκία την περασμένη φορά?
1: Ακριβώς. Και κάτι άλλο. Ο Χακάν Φιντάν αναγνωρίζει τα 12 μίλια στο Ορμούς, στο στενό. Ο Χακάν Φιντάν αναγνωρίζει την Ολλανδία που έχει μια μικρή βραχονισίδα στον Ειρηνικό, η οποία περιβάλλεται μιλάμε για μισό μίλιε, και λέει ότι αυτό είναι επίηδε και αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ολλανδίας. Κανένας δεν έβαλε στη θέση του το Ρούτε, ο οποίος στην κυριολεξία φιλούσε το χέρι λες και ήταν στην Σουλτανική Αυλή. Κανένας δεν έβαλε πάγο σε αυτά τα οποία δήλωσε ο Ερντογκάν. Ποιος γνωρίζει το κάζος Μπέλη? Ναι, αφού δεν το γνωρίζει κανένας, όπως δήλωσε, να το διώξει από εκεί. Και γιατί δεν είπε κάποιος πρωθυπουργός? Εντάξει, κύριε Ερντογκάν, θέλουμε να συζητήσουμε πολύ ωραία. Αν θέλεις τα νησιά μου, έλα να τα πάρεις.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Ζαδιολέ! Ζαδιολέ!
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σημασία.
1: Όταν ήταν, και κλείνω με αυτό, όταν ήταν ο Νάσης στα πράγματα, ο υπερβολικά πλούσιος άνθρωπος αυτός,
0: και υπερβολικά Έλληνας.
1: Υπερβολικά Έλληνας και Σμυρνιός παρακροποίησης, είχε βιαστεί από Τούρκο, γι' αυτό και πήρε την εκδίκηση. Ξέρετε τι λέγανε οι Αμερικανοί πρόεδροι. Θα το πω αυτό και από τη φορά. Όσο είναι αυτός, λέει, στα πράγματα και στον πλούτο αυτό που κατέχει, να μην φοβάστε, λέει, στην Ελλάδα.
0: Σωστόν.
1: Το καταλάβατε αυτό.
0: Σωστόν.
1: Το ξέρετε.
0: Αυτό τα λέω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση. Καύσωνας! Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
15: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
16: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
14: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
16: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
21: Και
20: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
22: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
24: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
25: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε την αγαπημένη σας, τη μονίμως αγαπημένη σας. Αν και έχουμε καιρό να τα πούμε εδώ από την εκπομπή, την κυρία Ραχίλ Μακρύ. Καλημέρα, κυρία Μακρύ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που σας ακούει.
0: Σας χάσαμε.
1: Ναι, λίγο ναι.
0: Κυρία Μακρύ, για πέστε μου, σαν πρώην πολιτικός, ποια είναι η άποψή σας για την λειτουργία της χώρας μας το τελευταίο διάστημα, ειδικά στο οικονομικό, όταν αυτή τη στιγμή πληροφορούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σχετικά με τους φοιτητές που δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι και πιθαίνουν συγκάτοικο, το ίδιο και με συνταξιούχους, είναι άφαντα τα διαμερίσματα και δεν υπάρχει ενίκιο κάτω από 300-400 ευρώ.
1: Καταρχήν να πούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί θα έπρεπε όλες οι σχολές, όπως είναι στο εξωτερικό, να προβλέπεται να έχουν κάμπους και να έχουν λύσει το θέμα των φοιτητών που σπουδάζουν, παρέχοντάς τους δωρεάν έτσι την σύντησή τους αλλά και την στεγασή τους. Αυτό γίνεται σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης, τα μικρά, δεν γίνεται όμως στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να έχουν τώρα προβλήματα, το έζησα και εγώ πέρυσι, και κάποια παιδιά, επειδή γνωρίζω από τον γιο μου, είχαν περάσει πέρυσι τις Πανελλήνιες, περνούσαν δηλαδή στις σχολές της επαρχίας, σχολές τις οποίες ήθελαν να περάσουν, ωστόσο λόγω των οικονομικών δυσκολιών, της μη ανταπόκρισης δηλαδή των γονέων τους στα έξοδα αυτά, τα παιδιά αυτά δυστυχώς δεν πήγανε καθόλου ή δεν δήλωσαν τις σχολές για να σπουδάσουν. Αυτό είναι ένα τραγικό κομμάτι, η νεολαία της χώρας, τα παιδιά αυτά να μην μπορούν να σπουδάσουν για γελόγους.
0: Το οποίο δεν δημοσιεύτηκε πουθενά, αυτό που λέτε.
1: Όχι βέβαια, αλλά το γνωρίζω εγώ, που σας είπα και πέρυσι.
0: Όχι, και εγώ το γνωρίζω, αλλά αυτά δεν δημοσιεύονται.
1: Όχι,
0: ήθελα να ξέρω πώς μαθαίνει την αλήθεια ο ελληνικός λαός, όταν αυτό το σοβαρό θέμα που λέτε έμεινε στην αφάνεια.
1: Το μαθαίνει δυστυχώς όταν έρχεται στην πόρτα του, δηλαδή όταν χρειαστεί να έχει παιδί το οποίο θα σπουδάσει. Και βέβαια υπάρχει και ένα αυτό, πιστεύω ότι γίνεται, προκειμένου να προωθηθούν τα ιδιωτικά κολέγια που έχουν πλέον φυτρώσει σαν τα μανιτάρια.
0: Ακριβώς.
1: Για να μπορέσουν και καλά τα παιδιά και οι γονείς να απευθυνθούν σε αυτά, τα οποία βέβαια και στο μέλλον δεν ξέρουμε τι χαρτιά είναι και τι ποιότητα είναι για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Εντάξει, στο εσωτερικό της χώρας γνωρίζουμε τι γίνεται. Όποιος έχει το κομματικό, ας πούμε, μέσον, μπορεί με αυτό, με ένα χαρτί το οποίο είναι ευτελέστατο, να δουλέψει είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο. Ωστόσο όμως δεν ξέρουμε τι ανταπόκριση θα έχουν αυτά τα πτυχία στο εξωτερικό, όταν θέλει ένα παιδί να συνεχίσει σπουδές, να δουλέψει. Γιατί αυτά είναι ευτελέστατα. Δεν έχουν το ότι τους δώσανε αυτά τις άδειες και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι είναι, ας πούμε, σοβαρά.
0: Πολύ ωραία, αλλά εδώ επειδή μιλάμε για τη στεγαστική κρίση, φτάσαμε στο σημείο, ήδη μου ήρθαν και μηνύματα, ότι υπάρχουν συνταξιούχοι με χαμηλές συντάξεις, οι οποίοι βάζουν αγγελίες να συγκατοικήσουν με άλλα πρόσωπα, επειδή δεν τους φτάνε τα ενίκια. Και από την άλλη μεριά, έχουμε και τα φανς, τα οποία έχουν κατάσχει του κόσμου τα σπίτια, τα κρατάνε κρυστάλλι, είναι γύρω στις 200.000 αυτά τα σπίτια. Και θέλει να μας πει η κυβέρνηση τι ρόλο παίζουν τα φανς, τα οποία συνεργάζονται με τις τράπεζες, τι ρόλο παίζουν οι σέρβισερ, που είναι η αιτία που έχουν εκτοξεύσει τα ενίκια. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή 200.000 σπίτια μένουν κλειστά εκτός αγοράς, δεν δημιουργείται μια τεχνική έλλειψη?
1: Ναι, δημιουργείται τεχνική έλλειψη και είναι το σχέδιο με το θέμα των σπιτιών, των κόκκινων δανείων κτλ. Νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει ποτέ σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είχε ξεχωριστά ψηφιστεί το 2015 με ξεχωριστό νόμο στον κώδικα πολιτικής δικονομίας και είχε στην ουσία περάσει τα κόκκινα δάνεια, όχι πλέον στα funds, τα είχαν περάσει τέλος πάντων στις τράπεζες, στη δικαιοδοσία των τραπεζών, για να μπορέσουν οι τράπεζες να τα διαχειριστούν όπως θέλουν. Αντί λοιπόν να πάμε στη λύση της διαγραφής και του κουρέματος των κόκκινων δανείων, βέβαια με κάποια προσοχή, δηλαδή όχι για αυτούς οι οποίοι, που είναι και ελάχιστοι, έτσι, δεν πληρώνανε τις δόσεις και ήταν πανταχτσίδες, αλλά μιλάμε για το 80 με 90%.
0: Ωραία, ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα.
1: Που το είχε, συγγνώμη κύριε Παζαφυρίου, το είχε αποπληρώσει. Αυτό το θέλω να Να επιστήσω τώρα την προσοχή, γιατί επανήλθε ο κύριος Τσίπρας στο προσκήνιο, ότι το ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και οι 39 βουλευτές αποχωρήσαμε, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που είχε τεθεί, και θέλω να θυμίσω στον κόσμο ότι είχαν πληρωθεί 60 δισεκατομμύρια από το PSI και από όλο αυτό το υπόλοιπο έγκλημα που έγινε, προκειμένου να δοθούν τα σπίτια, και θα έπρεπε οι τράπεζες είχαν υποχρέωση, αφού είχαν πληρωθεί από την ανακεφαλαιοποίηση, δηλαδή από τις τσέπες των Ελλήνων φορολογουμένων, να καλούν τους Έλληνες και στο 10% της αξίας με τα οποία τα πουλάνε στα φαντς, να ζητάνε να τα δίνουν στον
0: Έλληνα. Πολύ ωραία. Μια που είπατε λοιπόν για φαντς, αυτά τα φαντς, βγήκε ποτέ κανένας να εξηγήσει στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα φορολογούμενο, τι ρόλο παίζουν όταν υπάρχουν πληροφορίες ότι τα φαντς εκβιάζουν το κράτος, ζητώντας δωρεάν τακτοποίησεις για να βγάλουν τα ακίνητα στην αγορά? Είναι δυνατόν να μιλάμε για τα φαντς τα οποία σήμερα ταλαιπωρούν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες οφειλέτες των τραπεζών που τα χρέη τους μεταβιβάστηκαν στα φαντς, και κανένας από αυτούς δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τα φαντς, και υπάρχει ένας οικονομικός εκβιασμός πρωτοφανής για μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι έχει οικονομική δημοκρατία?
1: Σας θυμίζω λοιπόν ότι όταν έγινε αυτό το έγκλημα, μεταβιβάστηκαν στους σέρβισες και τα λοιπά, και αυτοί έχουν κάποιες έδρες στο Λουξεμβούργο ή σε άλλες χώρες. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, δεν μπορούν οι δικηγόροι των πολιτών, οι ίδιοι πολίτες, ακόμη και να θέλουν να πληρώσουν, γιατί βγαίνουν, και υπάρχει και ένα διπλό έγκλημα με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Που πάλι ο κύριος Τσίπρας ψήφισε, γιατί στην ουσία, αν θυμάστε, ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής, ας πούμε, της αριστερής πλατφόρμας που είχε αποχωρήσει τότε, λέγοντας αυτά τα εγκλήματα τα οποία ψήφιζαν μέσα στη Βουλή το 2015, και ήταν, σας θυμίζω, Ιούλιος, έτσι, τότε που βρισκόμαστε και στον ίδιο μήνα, ήταν τέτοιες μέρες δηλαδή που είχε περάσει, ή 12 ή 13, είναι ο οποίος παραπέμφθηκε, σας θυμίζω, στη δικαιοσύνη για απόπειρα ανατροπής του πολιτεύματος, και καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης. Αυτά με χουντικές μεθόδους και χουντικές διατάξεις που ο κύριος Τσίπρας έτσι ενεργοποίησε και έγινε, και ο οποίος έρχεται σήμερα ως σωτήρας. Το σημαντικότερο όμως, κύριε Βατζαφυρίου, πέρα ότι έχει χαθεί η ιδιοκτησία των Ελλήνων σε αυτό το έγκλημα, έρχονται κάποιες χώρες, συγκεκριμένα το Ισραήλ, γιατί το έχω ακούσει και στην Κύπρο τι γίνεται, από αυτόν τον νεαρό ευρωβουλευτή, τον Φιδία, αν το γνωρίζετε.
0: Το ένα πιτσιρικά, 28 χρονών.
1: Ακριβώς, ο οποίος είναι, μπορεί να του λένε ότι...
0: Έμαθα ότι είναι πάρα πολύ ξύπνιος.
1: Είναι πάρα πολύ έξυπνο παιδί, είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δραστήριος και στην Ευρωβουλή, και τώρα...
0: Γι' αυτό τους ενοχλεί, γι' αυτό τους ενοχλεί.
1: Μπορεί να έχει μια άλλη λογική, μια άλλη πρακτική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει και δεν είναι έτσι ξύπνιος. Άκουσα λοιπόν και εκεί ότι στην Κύπρο πλέον η Κύπρος δεν θα ανήκει στους Κυπρίους. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, δηλαδή αγοράζουν τεράστιες ιδιοκτησίες και εκτάσεις, όπου θα κάνουν, λέει, κάποια, γιατί ζουν, λέει, σαν φυλές, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω. Και αυτό το πράγμα, σε 50 χρόνια οι Έλληνες θα έχουμε εκλείψει από τη χώρα, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε κιόλας. Και εγώ το πάω λίγο πιο μακριά, το τι θα γίνει όταν γίνουμε μειοψηφία στην ίδια μας τη χώρα. Θα γίνουμε προφανώς Παλαιστίνοι, το έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω, θα γίνουμε οι Παλαιστίνοι, η επόμενη Παλαιστίνη είμαστε οι Έλληνες, και θα εκδιωχθούμε από την ίδια μας τη χώρα.
0: Μα ήδη...
1: Έτσι θεωρώ εγώ, έτσι, πολιτικά το λέω, είναι δική μου.
0: Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζούμε σε μια χώρα όπου οι συνταξιούχοι ψάχνουν συγκάτοικο διεταενή και φτάσαν στα ύψη.
1: Ναι.
0: Όπου τα φαντς κάνουν στην ουσία τεράστιο κουμάντο, διότι όταν 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε χρήματα και τα δάνεια τους πήγαν στα φαντς, τα φαντς κάνουν κουμάντο και κανείς δεν το λέει αυτό. Και από την άλλη μεριά ζούμε σε μια χώρα όπου ελάχιστοι Έλληνες εφοπλιστές βγάλαν δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων μεταφέροντας το ρωσικό πετρέλαιο μέσω δυτικών κυρώσεων. Μα μπράβο, χαλάλιστον τα δισεκατομμύρια. Αλλά μήπως πρέπει να ασχολούμεθα με αυτούς που βγάζουν τα δισεκατομμύρια, αντί να χαλάμε την δημοφιλία μας εντός εισαγωγικών, και να ασχολούμεθα με τους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν καμία αντίδραση στην κοινωνία? Εγώ δεν βλέπω κανένα να αντιδράει για τα ενίκια τα οποία κοντεύουν να είναι ένας μισθός 1.000 ευρώ σε μερικά χρόνια.
1: Μα η σύνθεση της Βουλής εδώ και χρόνια είναι τέτοια εδώ και 10 χρόνια που δεν υπάρχει λόγος να αντιδράσουν, γιατί όλοι αυτοί, η πλειοψηφία τους δηλαδή, έχει ψηφίσει και υπερψηφίσει αυτά ακριβώς τα νομοσχέδια.
0: Ο λαός τι κάνει, δεν ψηφίζει?
1: Ο λαός ψηφίζει με τη λογική της προπαγάνδας.
0: Πόσοι ψηφίζουν? Ψηφίζει το 50%.
1: Όσοι ψηφίζουν.
0: Δεν είναι έτσι όμως οι δημοκρατίες.
1: Ακριβώς, αλλά δεν μπορείς να πεις στον κόσμο για να μην πάει.
0: Όχι, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Θα σας κάνω μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Γιατί τα ξέρετε καλά. Ο νόμος περί ευθύνης να πάρει να ψηφίσεις υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, ήταν ποινικό αδίκημα και τιμωρήσω. Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος όπως εφαρμόζονταν παλιά?
1: Γιατί δεν τους συμφέρει να τον ενεργοποιήσουμε.
0: Γιατί δεν τον καταργούμε. Μα ο νόμος υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, δεν το καταργήσανε. Εμένα, έπρεπε να ισχύει ότι στο δημοψήφισμα, δηλαδή αν έχει το 50-1 να βγαίνει η κυβέρνηση αυτών που πάνε να ψηφίσουν, όπως γίνεται.
0: Ναι, εδώ βρήκα την ενισχυμένη αναλογική. Το 41% το κάνουν 51.
1: Και κάποιος να έχει επιπτώσεις, όπως λέτε, γιατί είναι ενεργός ο νόμος, όταν δεν πάει να ψηφίσει. Γιατί για μένα πρέπει να χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα. Γιατί δεν μπορεί ο πολίτης να καλείται μία φορά στα 4 χρόνια να ψηφίσει και να αρνείται. Άρα λοιπόν και να επιβάλλει. Για να βγαίνουν αυτοί όπως αυτοί θέλουν. Επίσης, ένα έγκλημα είναι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται. Για ποιο λόγο γίνονται προδημοσκοπήσεις, οι οποίοι προδικάζουν έτσι και στην ουσία την ψήφο του πολίτη? Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Και από πού εκπορεύονται αυτές οι δημοσκοπήσεις και η δημοσκόπηση συνέχεια κάθε εβδομάδα?
0: Και πού βρίσκουν τα λεφτά και πληρώνονται τις εταιρείες δημοσκοπήσεων?
1: Πού βρίσκουν τα λεφτά λοιπόν για να βγάζουν συνεχείς δημοσκοπήσεις, για λογαριασμό ποιου βγάζουν τις δημοσκοπήσεις, ποιοι κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι ένα μέτρο και μέσο χειραγώγησης της ψήφου των Ελλήνων.
0: Δηλαδή, κυρία Μακρύ, ναι. Συγγνώμη λίγο, αυτοί που λένε την αλήθεια είναι πάρα πολύ ενοχλητικοί και το διαπιστώνω από αυτή την εκπομπή, διότι φτάσαμε στο σημείο να μην λένε την αλήθεια πολύ όσο τη λέει αυτή η εκπομπή. Να βλέπουμε έναν ελληνικό λαό να ταλαιπωρείται, να βλέπουμε μια επισιτιστική κρίση στα κρέατα, να βλέπουμε μια τρομακτική κατάρρευση της παραγωγής κρεάτων στην Ελλάδα, όταν η Ελλάδα, λόγω καιρικών συνθήκων, είναι μια χώρα η οποία πρέπει να βγάζει, να έχει τεράστιο ζωικό βασίλειο, να κάνει τεράστιες εξαγωγές, και αυτή τη στιγμή να παρουσιάζει δραματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα τα κρέατα να φτάσουν στο ύψος.
1: Κοιτάξτε, ένα κιλό, ας πούμε, μοσχάρι για μια οικογένεια που δεν φτάνει ούτε για 3 άτομα, έτσι, το ένα κιλό, δεν φτάνει, ούτε για 2 θα έλεγα, κοστίζει πάνω από 18 ευρώ. Έτσι, και μιλάω στο σούπερ μάρκετ, δεν μιλάω για να το πάρεις έτσι σε πολύ καλή ποιότητα σε ένα, ας πούμε, κρεοπωλείο ακριβό. Άρα δεν μπορεί, δηλαδή το βλέπω και εδώ, δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας πολίτης. Μην ξεχνάμε, υπάρχουν οικογένειες με ένα εισόδημα που οι γυναίκες δεν δουλεύουν και δεν ήταν και υποχρεωμένες.
0: Πολύ ωραία. Η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, τι κάνει για όλα αυτά, γιατί δεν ενημερώνει τον κόσμο?
1: Οι γυναίκες δεν δουλεύουν και δεν ήταν και υποχρεωμένες.
0: Πολύ ωραία. Η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό.

0: οι οποίοι μειώνουν την παραγωγή κρέατος και το βγάζουν ότι είναι άχρηστο για να κάνουν εισαγωγές. Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η δημοκρατία, γιατί σιγά σιγά και εγώ θα προσαρμοστώ με αυτούς και θα πάψω να λέω την αλήθεια, γιατί ας ακουράζομαι.
1: Οι ίδιοι το δημιούργησαν αυτό, γιατί θέλουν απλούστατα να πτωχεύσει τελείως ο Έλληνας και να αποδυναμωθεί τελείως, ώστε να μπορούν να κάνουν τα σχέδια τα οποία θέλουν, να του παίρνουν τα σπίτια του, έτσι να μην μπορεί ο Έλληνας να ζήσει, να φύγει ίσως στο εξωτερικό όσοι μπορούν να φύγουν, γιατί και δεν είναι και η λέξη που ακούσε κάποιος θα φύγουμε, το να φύγω δεν είναι εύκολη υπόθεση, έτσι δεν γίνεται από όλους. Οπότε ας πούμε να προχωράνε και να μπορούν να έχουν τις ψήφους των πολιτών δίνοντας θυράκια, δηλαδή τους κλέψαμε τις συντάξεις 15 χρόνια και τώρα επαναφέρουν, δηλαδή κλέψαμε από τη χείρα τη σύνταξη, έτσι, γιατί εγώ τα είχα καταψηφίσει αυτά, και έρχονται τώρα στη χείρα και τους λένε, α, εντάξει, το 30% που σου δίναμε και που κινδύνευε στα 3 χρόνια να στο κόψουμε τελείως τη σύνταξη χειρίας, θα επανέλθει στο 70%, άρα τι κάναμε, τρύπα στο νερό. Και η κυρία Κεραμέως, που είναι υπεύθυνη έτσι υπουργός, εναγκαλίζεται με εφοπλιστές. Καλά κάνει, έτσι. Αλλά εγώ θεωρώ και τον πολιτικό, δεν τον θέλουμε οι πολίτες για να εναγκαλίζονται με τα κεφάλαια που θα έλεγαν και οι αριστεροί, αλλά τους έχουμε για να εναγκαλίζονται με τον πολίτη. Οπότε έδωσε κάτι το οποίο στην ουσία οι ίδιοι είχαν ψηφίσει να τους
0: αφαιρέσουν. Ακριβώς, ναι, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει μια πολιτική από την ελληνική κυβέρνηση η οποία πιέζει ασφιχτικά τον κλάδο κτηνοτροφίας με γραφειοκρατικές ιστορίες.
1: Ναι.
0: Αυξάνει το κόστος παραγωγής, έχει μηδενική στήριξη σε αυτούς και από την άλλη μεριά το δημογραφικό πρόβλημα και η κρίση στέγασης κινδυνεύει να δημιουργήσει μια χώρα η οποία και θα πεινάει και θα ταλαιπωρείται που θα κοιμηθεί. Τι κάνει ο ελληνικός λαός, ήξερε να μαζευτεί για τα Τέμπη και για αυτό το θέμα που έχει σχέση με το στομάχι του, με την επιβίωσή του, με τα παιδιά του, δεν μπορεί να ξεσηκωθεί?
1: Όχι, δεν μπορεί να ξεσηκωθεί.
0: Καλά να πάθει τότε.
1: Ο Έλληνας είναι, ας το πω έτσι, λειτουργεί ως όχλος. Δηλαδή, όπου τον κατευθύνουν εκεί πέρα. Τώρα δημιουργούν οι μεγάλοι προπαγανδιστές, δημιουργούν πάλι ένα δίπολο αριστερού-δεξιού, που είναι πάρα πολύ ωραίο και το έχουν περίπου όσο υπάρχει χώρα από την απελευθέρωσή της, το χρησιμοποιούν και πετυχαίνει πάντα στον Έλληνα.
0: Ναι, ωραία, αλλά από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά με έχουν ενημερώσει ότι έχουν δημιουργηθεί πολλές εταιρείες εισαγωγικές οι οποίες φέρνουν κρέατα από την Νότια Αμερική. Εάν αυτό το πράγμα πάρει μεγάλη έκταση, δεν θα ξέρουμε τι κρέας τρώμε από αυτά που θα πουλούνται στα κρεοπολία και σιγά σιγά θα εξαφανιστεί η παραγωγή κρέατος στην Ελλάδα. Δεν θέλει φιλοσοφία.
1: Κοιτάξτε.
0: Όταν η χώρα μας έχει 6 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια κατοίκους και τα 6 είναι στην Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, εδώ ψηφίσανε τότε. Ο κύριος Χατζηδάκης ήταν υπουργός ανάπτυξης όταν ήμουν εγώ το 2014. Είχαν ψηφίσει το να εργάζονται οι εργαζόμενοι τις Κυριακές και διθυραμβούσαν μέσα στη Βουλή και η μόνη η οποία υπάρχει το βίντεο στη Βουλή που μιλάω είναι που αντέδρασα εγώ. Ο Έλληνας λοιπόν ανέχθηκε να εργάζεται έτσι 72 ώρες την ημέρα, αυτοί να διθυραμβούν και να έχει και Κυριακές να μην ξεκουράζεται ποτέ. Μία μητέρα που δουλεύει σε μαγαζί, σε οτιδήποτε. Τώρα αυτά όλα τα έχουν κάνει αυτοί και η λογική ξέρετε ποια ήταν τότε μέσα στην επιτροπή στην οποία μόνο εγώ φώναζα. Ήταν ότι γιατί να μην έχουν ανοίξει τα μαγαζιά τις Κυριακές από τη στιγμή που ο κόσμος θα θέλει να κάνει μία βολτίτσα για να φάει μία σοκολατίτσα. Έτσι έλεγε ακριβώς. Υπάρχει το βίντεο αν δει κάποιος στο YouTube και το αναζητήσει. Αυτή ήταν και καλά η λογική τους. Αυτά είναι μεθοδευμένα σχέδια τα οποία έχουν κάνει εδώ και 15 χρόνια. Αλλά βλέπουν ότι στον Έλληνα, όσο τον Έλληνα τον εξαθλιώνεις, ο Έλληνας θα γίνει μετά επέτης και θα λέει, αχ, καλά είναι και τα 100 ευρώ που
0: δηλαδή, έδωσε, επειδή
1: καλά είσαστε... και τα 150 του φοιτητή που έδωσε κάτι κάρτες και στην ουσία ζούμε έτσι με κουπόνια, δηλαδή σε ένα κομμουνιστικό σκληρό καθεστώς που θυμίζει ιστορικά άλλα καθεστώτα. Γιατί ο Έλληνας ζει στην ουσία επέτης με κουπόνια. Και δεν μπορεί να το αντιληφθεί.
0: Πολύ ωραία. Επειδή υπήρξατε βουλευτής και πολιτικός, η λέξη εθνική συνείδηση στην πολιτική αρχίζει να εξαφανίζεται. Πρέπει να είσαι προσαρμοσμένος με τα συμφέροντα για να έχεις πολιτικό περιβάλλον επιβίωσης. Γιατί άμα τα έχεις καλά με το λαό, μάλλον δεν σε λογαριάζει κανένας. Γιατί ο λαός αυτούς ψηφίζει. Δεν ψηφίζει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ικανότητες και τους ενδιαφέρει η πατρίδα. Τα συστήματα ψηφίζει. Γιατί του γίνεται πλήση του εγκεφάλου. Και τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά.
1: Βέβαια. Η πλήση εγκεφάλου όταν κατέχεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

0: και τα έχει ταΐσει πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, με εκατομμύρια ευρώ και έχει κάνει πάμπλουτους στους δημοσιογράφους. Σε μια μικρή χώρα όπως αυτή, κύριε Βαζαφυρίου, πώς είναι δυνατόν οι δημοσιογράφοι να είναι πιο πλούσιοι από εφοπλιστές, μπορείτε να μου πείτε? Από πού βρήκαν αυτά τα χρήματα όταν τα κανάλια είναι μικρά και έχουν να απευθυνθούν σε έναν κόσμο ο οποίος είναι 10 εκατομμύρια, έτσι? Εδώ μιλάμε άλλους δημοσιογράφους, ας πούμε στο BBC, σε χώρες όπου έχουν εκατομμύρια πληθυσμό, δεν έχουν πλουτίσει όπως έχουν πλουτίσει Έλληνες δημοσιογράφοι, οι οποίοι κόβουν και ράβουν, βλέπετε τι κάνουν, επιτίθονται. Στην ουσία κάνουν έτσι την. Είναι οι υπηρέτες της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Και ποιο είναι το μέλλον αυτής της χώρας? Δηλαδή, ορισμένοι πολιτικοί στο παρελθόν που είχαν κάνει ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον θα επιβεβαιωθούν?
0: Θα επιβεβαιωθούν, ήδη επιβεβαιώνομαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη επιβεβαιώνουμε και να
1: σας πω. Γι' αυτό όταν τα λέγατε αυτά τους ενοχλούσατε όλους κυρίους.
0: Δεν είναι τους ενοχλήσα μόνο, τους ενοχλώ ακόμη. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχουν σταματήσει τις διώξεις στο πρόσωπό μου.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ με το. Ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, το απέφυγα, αλλά είναι ντροπή αυτή τη στιγμή μια προσωπικότητα σαν και εσάς να έχει γίνει στόχος, γιατί τους ενοχλεί οι αλήθειες οι οποίες λέτε και η υπερβολικά συνεπέστατη επαγγελματική συνείδηση την οποία έχετε.
0: Ήθελα να πω ότι η κατάσταση δεν υπάρχει χώρα. Κύριε Βαζεφίου, όταν ήμουν μικρή, που είμαστε και από την Μακεδονία, έτσι, ήταν κοντά η Έδεσσα και αυτά που βγάζει από τα ωραιότερα έτσι, κεράσια που υπάρχουν, και βέβαια και τα μέρη μου και στην Κοζάνη. Τώρα για να φας κεράσι θέλει 9 και 10 ευρώ το κιλό. Και βλέπω κόσμο, ο οποίος τότε θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί, έλεγε ο πατέρας μου συγχωρεμένος, ο οποίος αξίδευε στο εξωτερικό για λόγους δουλειάς, ότι οι Ευρωπαίοι τρώνε, λέει, 2-3 κεράσια σε μικρά έτσι κουτάκια και επειδή τα εισάγανε έτσι.
1: Ακριβώς, και ήταν ακριβά στην Ευρώπη.
0: Και έπαιρναν μία φέτα καρπούζι. Έτσι στην Ολλανδία που πήγαινε ο πατέρας μου.
1: Και αυτό σωστό που λέτε.
0: Είχε κάνει. Και τότε μας τα λέγανε και εγώ απορούσα που ήμουν παιδί, κοριτσάκι, 12 χρονών και του έλεγα τι είναι αυτά, δηλαδή γιατί ο κόσμος τρώει έτσι. Δεν μπορούσα να το καταλάβω ότι δεν έχουν εισαγωγές τότε. Και εδώ πέρα είχαμε πλουσιοπάροχα τα κεράσια, τις φράουλες. Ένας άνθρωπος δούλευε, κύριε Βαζεφυρίου, εργάτης, ο πατέρας μου, το λέω από τη δική μου. Η μητέρα μου ήταν νοικοκυρά και κατάφερε να κάνει και να έχουμε ένα σπίτι, ας πούμε, έτσι να ζούμε χωρίς να πεινάμε, έτσι αξιοπρεπέστατα, όσα μπορούσε να μας βαρέχει, να μας σπουδάσει, να πάει το παιδί, ας πούμε, στο στρατό. Και να μας έχει δώσει τα εφόδια τα οποία έχει δώσει.
1: Και τώρα τα κεράσια πόσο κάνουν?
0: Τώρα κάνουν 9 ευρώ και βλέπω που πηγαίνει ο κόσμος και κόβουν φέτες, κύριε Βαζεφυρίου, το καρπούζι.
1: Ο ελληνικός λαός τι κάνει, γιατί δεν κάνει μια αντίδραση?
0: Λέει, δεν υπάρχει αντίδραση και είδα πραγματικά τα κερασάκια.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διώρε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

right to enjoy yourself.